0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρω, άκου, παιδί, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Facebook, ΑΠ 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Δεν θέλω εξαρτήσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
15: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
14: Α 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
8: Oh yes!
7: Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και γυρνάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άγγελο.
2: Okay, ναι.
1: Κάτι.
2: Και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε πολύ. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη.
2: Καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει. Ισχύ.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις. Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδοση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κόλλησε την κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ξημέρωσα μία Πέμπτη φανταστική. Είμαι λίγο έτσι κουρασμένη από τα χθεσινά, που θα στα πω κιόλας κατά τη διάρκεια. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι η μέρα θα είναι φανταστική και ο ήλιος είναι εδώ και λάμπει, ρε παιδί μου. 18 του μήνα και κούτσα κούτσα κούτσα φεύγει ο Ιούνιος. Εσύ μένεις εδώ στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει μέχρι και τις 11. Θα είμαστε μαζί. Καλιά τα κανάλια στα αυτάκια σου σε πάρα πολύ λίγο και Ευαγγέλης Χατζηδάκης. Και φυσικά στην παρέα μας έχουμε Mobistore, Φιλοσοφία, Ιδροδυναμική Αριδάκης, Κουτάλα, Riviera Beach Bar, Restaurant. Πες μου τι άλλο θες. Οπ, οπ. Ήρθε και ο Ευαγγέλης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με το Βαγγέλη.

0: Βαγγελάκη, τι γίνεται?
1: Ήρθα μια χαρά, ήρθα στην ώρα μου.
0: Να έρθεις.
1: Ήρθα μια χαρά στην ώρα μου.
0: Ποια ώρα, τη δικιά σου?
1: Τη δικιά μου, μην τα λέμε συνέχεια. Ήρθα στην ώρα. Απλά η ώρα, η δικιά μου δεν συνάδει με αυτή που τη έναρξη τη εκπομπή.
0: Ολόκληρο του υπόλοιπου κόσμου δεν συνάδει. Τι έγινε χθες?
1: Τι έγινε, πανικό έγινε.
0: Πού τι ξέρει?
1: Πανικό έγινε. Όποιο. Σε τι έκανε για την εκπομπή, λε?
0: Ναι.
1: Τίποτα, μαρε, όλα καλά.
0: Τι εκπομπάρα έκανε χθες? Είναι γραμμένη.
1: Κοίτα, είναι τώρα το οξύμορο. Είναι το οξύ... Ήταν και χθες γραμμένη ήταν.
0: Γραμμένη γενικότερα, αλλά
1: τέλος. Έχεις δει κάποιους ποδοσφαιριστές? Ας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά κάνουν μία δουλειά στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μία δουλειά και γι' αυτό παίζουν.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι πολύ εξειδικευμένοι. Δηλαδή, τι να σου φέρω. Α, θα σου φέρω παράδειγμα το. Εντάξει, ακραίο, αλλά ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνω. Ελκαμπή, σου λέει τίποτα το όνομα?
0: Όχι.
1: Είναι ο βασικός φόρος του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Δεν δριπλάρει ο άνθρωπος, δεν αυτό, δεν είναι ο υπερπαίχτης, αλλά θα σου βάλει τον γκολ. Θα στο βάλει με τον νόμο, με την παραγυχίδα, με το αυτή, με τη μη, θα στο βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο έκανα και εγώ χθες.
0: Δηλαδή.
1: Ήρθα εδώ, δεν δούλευε τίποτα.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα απεγνωσμένα, τα έφτιαξα κακήν κακός, αυτό. Αλλά. Και θέλω ένα χειροκρότημα.
0: Mm-hmm.
1: Έβγαλα τηλεφωνική συνέντευξη στον αέρα. Δηλαδή τα βασικά δεν μπόρεσα να τα κάνω, τα βασικά. Αυτά που κάνουμε εδώ για τρεις μήνες, δεν θυμάμαι πόσο, αλλά το εξεζητημένο το κατάφερα. Αυτό το παίχτη θες.
0: Συγγνώμη, μπορώ να σε δώσω λίγο στη ζήτηση που κάναμε πριν?
1: Για δοκιμάσαι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να το πεις, ρε παιδί μου, αυτό. Που μου λες, έρχεσαι εδώ, προσπαθείς να ανοίξεις τον υπολογιστή.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη, βάσει εμπειρίας ξέρω,
0: ναι,
1: ότι κανείς δεν... Επίσης η οθόνη άναβε το φωτάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία, αφού άνοιξε τον υπολογιστή 2-3 φορές τον άνοιξε και τον έκλεισα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το... Λέω δεν φαίνω, δεν παίρνει μπροστά. Αφού τσέκαρα τα HDMI, τσέκαρα τα ρεύματα, τσέκαρα το ένα τ' άλλο. Και αφού, όπως είπα, το χάιδεψα όσο δεν έχω χαϊδέψει ούτε μία γυναίκα στη ζωή μου, τέτοιο χάιδεμα σε οθόνη δεν έχει ξαναπέσει. Για να βρω κανένα κουμπί που δεν έχει κανένα φυσικό κουμπί πάνω της, βρήκα ένα κοντρόλ που έγραφε για αυτό την ίδια μάρκα και λέω ας το πατήσω. Και τελικά άνοιξε.
0: Άντε τώρα.
1: Δεν είμαι περήφανος, αλλά έδωσα τη λύση.
0: Μπράβο. Όχι, μπράβο, όχι, μπράβο.
1: Δεν το βάλα κάτω. Μπορώ να σκοτώ να φύγω. Να πω δεν δουλεύει τίποτα, αφήστε με.
0: Εγώ εξεπλάγη που δεν έφυγες.
1: Ήταν και είχα πάρει και καφέ, ρε παιδί μου. Λέω πού να τρέχει τώρα, έχει air conditioning εδώ. Κάτσε ένα μισά ώρα για να πιει τον καφέ σου και φύγε. Αλλά όχι, δεν το βάλα κάτω, γιατί είμαι επαγγελματία, αν μη τι άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Επαγγελματία, ξέρει ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε Έρασμος, Λεόντιος, είμαι το Λεοντάρι. Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα. Αυτά.
1: Συγγνώμη, ο Έρασμος γιορτάζει αντίστοιχα η Ερασμία.
0: Εδώ δεν γράφει η Ερασμία.
1: Α, δεν το γράφει, δεν γιορτάζει, τέρμα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, παιδί μου, τι σου λέω.
0: Πολύ πιθανόν δηλαδή να είναι, αλλά δεν είναι. Ναι, όχι, ναι, στείλω, Έρασμος μόνο. Να
1: στείλω την Ερασμία, τη ρώτησα αν γιορτάζει σήμερα. Έχουμε μιλήσει με γύρω στα 18 χρόνια. Χαζό.
0: Στείλε τη.
1: Έχουμε μιλήσει με 18 χρόνια.
0: Ναι, αλλά θα τα κάνετε reset, πάλι ένα.
1: Είμαι οκ, είμαι οκ. Είμαι μια χαρά.
0: Κατάλαβες, δεν φαίνονται πολλά.
1: Όχι, όχι, είμαι οκ, είμαι οκ. Αυτά που λες συνέβησαν χθες, κατά την απουσία σου, σε κάλυψα επάξια.
0: Επάξια.
1: Ναι, ρε, έκανα εσένα χθες που έλειπες, αυτό έκανα. Λέω πρέπει να κάνω την καλιά. Πρέπει να κάνω την καλιά. Η καλιά λείπει, θα κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
8: Ναι.
7: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα τώρα,
8: το χάλασε.
7: Εγώ θα το φάω. Εγώ θα το φάω.
8: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
8: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Στο έχω ξαναπεί.
8: Από αυτό να ξεκινήσω.
7: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
8: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
7: Είμαι εγώ μπάμιας.
8: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
6: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
9: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μ' είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: και σκεφτόμενο το παρελθόν μου το χθεσινό, ξέρεις τι δεν είχα και αν το είχα θα μου έσυζε την κατάσταση χθες.
1: Τι?
0: Μια εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Α, πραγματικά.
0: Δηλαδή αν την είχα χθες θα είχα σωθεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα σε είχε σώσει εγκεφαλικό. Θα σε είχε σώσει από πολλές καταστάσεις.
0: Εγώ μιλάω για χθες. Ότι αν ερχόταν εδώ πέρα υδροδυναμική σαρίδα γης.
1: Ναι.
0: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Έλα εδώ. Έτσι. Τάκ, το μικρόφωνο αυτό. Θα ήταν όλα μια χαρά. Αλλά δεν το είχα.
1: Ναι, αλλά η υδροδυναμική σαρίδα γης δεν ασχολείται με μικρόφωνο.
0: Ασχολείται με τα πάντα.
1: Αρχικά δεν θα ασχοληθεί με την πάρτη σου. Τι σου είπα.
0: Μπέρο. Γιατί τόση κακία, εγώ μόνο αγάπη σου έχω δώσει.
1: Βρε, αγάπη.
0: Και στο όνομα που είσαι τόσο είναι κεράσια.
1: Αυτά έφερα σήμερα, δεν θες κεράσια.
0: Και πάμε στην επόμενη θεματική, το αγαπημένο το σημερινό κολατζιό της Κάλλιας. Κεράσια. Α, και κάτι
1: άλλο. Και κάτι άλλο έχει.
0: Και καρότο.
1: Και καρότο με.
0: Χούμους.
1: Εντάξει, με έχεις μάθει πλέον.
0: Το χούμους δεν το βλέπω, αλλά αν ήρθε καρότο, έχει έρθει και χούμους μαζί.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά θέλω να προσέξεις, μην πες το καρότο μέσα στο χούμους. Ναι. Σε την άλλη φορά, γιατί μετά θα το φάει και θα ιδιάσεις.
1: Όχι,
0: και μετά θα με βρίζεις.
1: Ήταν το πρόβλημα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
0: Α, έχουμε κάποιο update.
1: Έχουμε story time.
0: Oh, yeah.
1: Πήγα στο σούπερ μάρκετ και λέω εγώ τώρα, εφιέστατη. Είδα στην κατάψυξη, έχουν κάτι μικρά καροτάκια. Λέω, θα πάρω αυτά. Λέω, τέλεια, είναι και μια σακούλα. Ναι. Θα παίρνω από αυτά, τα βάζω 15 μέσα στο τέτοιο τώρα το πρωί. Πάω λοιπόν σπίτι, τα ξαναβάζω στην κατάψυξη. Την επόμενη μέρα βγάζω κάποια, τα βάζω στο σακουλάκι μου και στο μπολάκι, πώς το λένε αυτό το ταπεράκι, και έρχομαι. Όμως, αυτά ξεπαγώσανε.
0: Ξέρεις πώς το λένε αυτό? Το δοχείο του φαγητού μου.
1: Το λασμοξάκι μου.
0: Όποιος είχε το έρεφερε, θα μου στείλει στο Viber από πού ήταν. Δεν το κάνω πολύ καλά. Δοχείο φαγητού, καταραμένε. Δεν μου βγαίνει τώρα, είναι πρωί.
1: Τσάκωνας μου θυμίζει.
0: Όχι, όλα τσάκωνας μου βγαίνουν, αλλά δεν είναι τσάκωνας, πίστεψέ με.
1: Okay.
0: Επίσης, μη μας στείλεις τον τσάκωνά σου τώρα που το θυμίζει.
1: Μη μας στείλεις τον τσάκωνά σου. Λοιπόν, και τέλος πάντων, παίρνω εδώ πέρα. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι εγώ στο σπίτι όταν τα ακούμπησα ήτανε τράγανα, γιατί ήταν ακόμα από την κατάψυξη. Όταν ήρθαν εδώ πέρα, γίνανε. Δεν θέλω τώρα να κάνω παρομοίωση, γιατί δεν μπορούμε, είμαστε στον αέρα. Αλλά πάρα πολύ.
0: Η λέξη που ψάχνει είναι νιανιά. Δεν χρειάζεται να το παρομοιώσουμε κάτι. Νιανιά.
1: Το κατάλαβε ο κόσμος, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Είχαν γίνει τέλος πάντων νιανιά σαν από αυτή η νιανιά. Και. Και το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι δεν. Ρε παιδί μου, ήταν σαν ψιλομαγειρεμένα χάλια. Ωραία. Εν τέλει.
0: Okay, λυπάμαι για αυτό που συνέβη. Mm. Θα βρούμε την καλύτερη ηθοποιό να σε παίξει την ταινία, γιατί αυτή η ιστορία δεν πρέπει να χαθεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γυρίσει ταινία, να παιχτεί να τη βλέπουν οι επόμενες γενιές. Για τους σαριδάκι θα πεις τίποτα, μόνο για τα καρότα.
1: Σωστά, πληρωνόμαστε εμείς τώρα.
0: Φίλε, οπότε, το καρότα τώρα είναι Bugs Bunny, είπαμε.
1: Υδροδυναμική σαριδάκι, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και λύσεις για σένα με ποιότητα και αξιοπιστία. Λεωφόρο 62 Μαρτυρών 201 και στο τηλέφωνο 2810-52-80-88. Μπες και στο υδροδυναμική.com, δεν έχει καρότα να παραγγείλεις, αλλά έχει πάρα πολύ άλλα ωραία πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα. Εργαλεία, εργαλειοθήκες, ηλιακά θερμίτ, καλά θερμίτ. Θερμίτ με 7-25 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, πες μου, θες κάτι άλλο?
0: Όχι, είμαι okay.
1: Είσαι okay με αυτό.
0: Καροτάκι θα μου δώσεις?
1: Όχι, αλλά θα σου βάλω Νατάσα.
0: Εντάξει, okay.
1: Και θα σου βάλω και το αγαπημένο τραγούδι από Νατάσα.
0: Δεν ήξερα καν ότι.
1: Πού είναι ο φίλος μας ο Ηλίας? Γιάννης.
0: Ναι, μαζί πάνε αυτοί, το Γιάννη ψάχνει.
1: Ο Ηλιογιάννης.
0: Τον οποίο τον πήγα στον δρόμο χθες μετά από καιρό. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ηλιογιάννη.
0: Σου στέλνει χαιρετίσματα.
1: Για σένα.
0: Στο Βασίλειο.

0: Κάλια μου, χθες έλειψες. Δεν ξέρω κανένα, η αλήθεια είναι. Και πώς το κατάλαβα, χθες που έλειπες, δεν έμαθα τα νέα showbiz.
1: Α, πουλάκι μου.
0: Επειδή δεν ήξερα κανένα. Και θέλω αυτό το καιρό να καλυφθεί άμεσα και πάρα αυτά.
1: Έχω μαζέψει πάρα πολύ, να ξέρεις. Γιατί ήταν τα MAD VMA Awards.
0: Λοιπόν, βάλε μου το intro, γιατί θα σου κάνω. There is no business like show business. Show business. Κουτσοβολιό. Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
1: Θα με βοηθήσεις να το πεις.
0: Ναι.
1: Θα το διαβάσεις.
0: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
1: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου, θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω.
0: Όχι, αλλά δες τώρα.
1: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
0: Όχι, είναι χαλή.
1: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσεις. Έτσι είναι το σωστό.
0: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα μόνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ομπίς να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
0: Πες τα.
1: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
0: Έχω
1: μπλέξει.
0: Συγγνώμη.
1: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Πριν από την απονομή, είχε ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό με την παρουσία της στην Αθήνα, τις πρόβες της και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις, μαζεύτηκαν φάνε, φωτογραφίες, όχι αυτόγραφα.
0: Τι ήδη έκανε.
1: Ερμήνευσε το μπαγκραγκαραγκαραγκαρα.
0: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
1: Και αποθεώθηκε από το κοινό, όπως καταλαβαίνεις. Επιπλέον δέχτηκε και μια τιμητική απονομή έκπληξη από την Panic Records, με την οποία συνεργάζεται για την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει γνωρίσει και στην Ελλάδα μετά την νίκη της στη Eurovision. Και η βράβευση έγινε επί σκηνής αμέσως μετά την εμφάνισή της.
0: Και όλοι είπαν με ένα στόμα.
1: Κάνε λίγο υπομονή και σου έχω μια έκπληξη.
0: Εντάξει, περίμενω.
1: Εντάξει. Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησαν μία από τις πιο δυνατές σταμάτα. Θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς. Ξεξηκώνοντας το κοινό, με λαϊκό πρόγραμμα, η σκηνική παρουσία. Τώρα δεν καταλαβαίνεις τώρα, Δημητρίου, πάνω στη σκηνή. Και έχεις και Ρία Ελληνίδου φρέσκο πράγμα. Η συνεργασία σου ήταν από τα act που συζητήθηκαν περισσότερο. Θα σου κλείσω το μικρόφωνο τέλος.
0: Και μετά.
1: Η Σταματίνα Τσιμψιλή μοιράστηκε στιγμές από την προετοιμασία της στα παρασκήνια των βραβείων. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα λαμπερή και δήλωσε ότι το κίνητρό της να παρευρεθεί στη διοργάνωση είναι για τα παιδιά της.
0: Φαντάζομαι και μερικές χιλιάδες ευρώ, αλλά τα παιδιά της κατά γύρω λόγο. Στην τύχη το λέω.
1: Για τα παιδιά, δεν το κάνουμε για τα λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο πριν ξεκινήσει η απονομή, οι πρώτοι καλλιτέχνες και οι σελέπτες έφτασαν στον χώρο των βραβείων, δίνοντας δηλώσεις, κατάλαβες τώρα, interview, φωτογραφίες, σουξουμούξου, και τα social media άρχισαν να γεμίζουν με στιγμιότυπα από το κόκκινο χαλί. Η Ανθή Βούλγαρη, την οποία εγώ συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Μέχρι τώρα τα είχα όλα. Με πετάς Ανθή Βούλγαρη, το χάσα.
1: Είναι η κοπέλα η οποία, μία από τις κοπέλες, ναι, που ήταν διαγωνιζόμενες στο πρώτο θα πω.
0: Πες το.
1: Έτσι με αυτοπεποίθηση.
0: Δεν μπορώ να σε διορθώσω ούτως ή άλλως.
1: GNTM, Greece Next Top Model.
0: Okay, αυτό που κέρδισε η Κάτια. Θα μου πεις όχι, αλλά κάτι τα έχει κερδίσει όλα. Όπου πάει κάτι.
1: Όχι αυτό, νομίζω το προηγούμενο.
0: Ναι, κάτι ήταν στο τρίτο.
1: Το προηγούμενο σου λέω εγώ τώρα.
0: Κάνα συγγνώμη.
1: Η κάτι ήταν στο δεύτερο.
0: Εγώ θα πω ό,τι ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Ό,τι ήξερα έγραψε, κυρία.
1: Ό,τι ήξερα έγραψα. Η Ανδή λοιπόν δημοσίευσε βίντεο από την προετοιμασία των παρασκήνιων με αυτό τον καυστικό, με το χιούμορ τέλος πάντων που έχει το αστήρευτο. Και φυσικά θα γίνει μια αναστήλωση, λέει εδώ πέρα, με το που τη κάνανε, ξέρεις, όλο το ρεκτιφιέ. Γενικότερα τα μάτια.
0: Τι πήκαραν τα βραβεία, πού τα κάνει οικοδομή.
1: Γιατί?
0: Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Όχι, εννοεί προσωπική του φωτογραφίου.
0: Α, μάλλον δεν κατάλαβα το χιούμορ αυτό.
1: Ναι, τη φτιάξανε μαλλιά, τη φτιάξανε.
0: Τι χιούμορ, βρε αδερφέ, γιατί δεν είναι κωμικό.
1: Είναι φανταστική. Θα μπορούσε, άμα δει βιντεάκια τη. Ξεχώρισαν εμφανίσεις τη Ντάρα, του Ακύλα, τη Άντζελα Δημητρίου, τη Ρία Ελληνίδου, όπως είπαμε, και η βραδιά περιλάμβανε βραβεύσεις, συνεργασίες, εντυπωσιακά act. Με λίγα λόγια, η Ντάρα έκλεψε την παράσταση. Και όπως είπαμε, οι δύο γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού ξεσήκωσαν το κοινό, ενώ τα παρασκήνια και οι αφήξεις του celebrity έδωσαν έτσι ένα έντονο lifestyle του τι συμβαίνει στη show The Biz. Και τώρα έρχεται και η έκπληξη που σου είπα. Είσαι έτοιμος?
0: Όχι.
1: Bangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarang

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ?
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
11: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
10: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
11: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
10: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
11: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
10: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μείον 1000 προβλήματα θα έχεις εάν επιλέξεις να πας στο Riviera Beach Bar Restaurant.
1: Θέλω να το κάνουμε σωστά.
0: Βαρέθηκα, δεν θέλω να το κάνουμε έτσι.
1: Αλλά.
0: Άρα λοιπόν, τα. Τι έλεγα.
1: Δεν ξέρω, δεν θες να το κάνουμε έτσι. Εγώ σταματάω να μιλάω. Κάνω το μόνο.
0: Riviera Beach Bar Restaurant στην παραλία του Καρτερού.
1: Πού είναι?
0: Το Riviera. Στον Καρτερό.
1: Δίπλα στη θάλασσα είναι.
0: Α, ναι, ναι, το ήξερα αυτό.
1: Εξού και ορισμός του beach bar, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ ηλίθιο. Φαντάζεσαι beach bar στο βουνό.
0: Beach bar στο βουνό.
1: Υπάρχει mountain bar. Ναι, το λέει απλά ως bar. Έχεις δίκιο.
0: Ή pension, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά.
1: Full pension, full το full. Φαΐ, full το full είμαστε.
0: Passion. Passion fruit.
1: Fruit.
0: Από τα πιο όμορφα σημεία λοιπόν της παραλίας του Καρτερού και εκεί θα βρεις φυσικά premium γεύσης, δροσερά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο.
1: Και καφέ θα βρεις, και φαγητό θα βρεις, και ποτά και εξόδους καλογερινές πολλές. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ολημερής της ημέρας. Έτσι. Όρεξη να έχεις.
0: Όρεξη να έχεις, έτσι, να περνάς φανταστικά. Αναλαμβάνει και κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, ξεχωριστές περιστάσεις που, για παράδειγμα, Βαγγέλη μου.
1: Ας πούμε, αν θες να κάνεις ένα bar mitzvah.
0: Ένα τι?
1: Αν ασπάζεσαι την εβραϊκή πίστη.
0: Ναι.
1: Το αναλαμβάνουν, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Αυτό τώρα το ξέρουν σίγουρα ή.
1: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι αν πάρει και του πιστεύω κανένα από 20 άτομα που είναι, δεν μας νοιάζει, απλά φέρε τους.
0: Α, οκ. Okay. Τέλεια. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 69-72-26-61-03 και να σου πούμε ότι το Σάββατο 27.
1: Το βασικό είναι αυτό τώρα. Τα είπαμε όλα αυτά. Το βασικό ποιο είναι?
0: Ότι Σάββατο 27.
1: Το άλλο Σαββάτο. Όποιος παίρνει και το δίνει το άλλο Σάββατο, ποθαίνει.
0: Τι?
1: Κάτι δικά μου τώρα δεν μου ήρθε, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Έχουμε αγαπημένη Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός?
1: Εγώ.
0: Κάνε το παιδί. Έχουμε λοιπόν αγαπημένη Ανδρομάχη, που έρχεται δωρεάν στο Riviera Beach Bar για σένα και μόνο. Στις 9 το βράδυ ξεκινάει η συναυλία. Θα πας φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να χάσεις Ανδρομάχη εσύ? Δεν γίνεται. Είναι το αγαπημένο. Θα πει και το Σούσουρο.
1: Αν πει το Σούσουρο, θα το πω, θα κάνω δεύτερες.
0: Θα βγάλεις βιντεάκι.
1: Θα βγάλουν όλοι από κάτω κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εσύ θα τη θαυμάζεις με τα μάτια.
1: Είπα, θα κάνω δεύτερες, θα ανέβω σκηνή.
0: Α, θα κάνεις δεύτερες, δεν το κατάλαβα.
1: Και ξέρεις, θα γίνω viral.
0: Θα γίνεις και viral.
1: Ναι, γιατί το βίντεο θα λέει σε κιουριτάδες διώχνουν τρελό πανέβια σκηνή με την Ανδρομάχη. Δεν θα με καλέσει κανείς, θα ανέβω αυτοβούλος.
0: Αχ, Παναγία μου. Τηλέφωνο για να κάνεις κρατήσεις. 6972. 266-103. Κάνε την κράτησή σου. Μη χάσεις την αγαπημένη Ανδρομάχη που έρχεται 27 Ιουνίου το Σάββατο στο Riviera Beach Bar Restaurant. Εμείς προς το παρόν θα βάλουμε. Τι ήταν αυτό, ένα πιωτή?
1: Τεστ. Μπότα χατ.
0: Ωραία. Έρχεται αυτή τη στιγμή η Άννα Βύση να μας τραγουδήσει το αγαπημένο.
1: Πήρες τα κύματα, πήρες τον άνεμο.
0: Πήρα το Αιγαίο.
1: Όχι. Oh.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το βλέπεις έτσι, σε έχω, να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. The professional.
0: Ποιον λες?
1: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
0: Α, εντάξει.
1: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
0: Όχι, όχι, δεν έχω παράπονο. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε και εκπομπή. Μου κρατάς και λόγια για να μάθω. Πώς το λένε, τα έργα μου. Μια χαρά.
1: Έργα και ημέρε, η Βίωχη Πολιτεία. Κάνει τα κανάλι.
0: Τι δει.
1: Έργα και ημέρε.
0: Να σου πω κάτι. Πες την αλήθεια. Σε έχω, το έχω φτιάξει έτσι, να μην βαριέσαι.
1: Ναι, αλλά μεταξύ μας τώρα και να βαριόμουν λίγο δεν θα με πείραζε και τόσο.
0: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
1: Συνήθως θα μου δώσει να πάω σφουγγαρίσω έξω.
0: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
0: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
1: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
0: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
1: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
0: Ρε φίλε.
1: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
0: Δηλαδή,
1: αν είχαμε
0: σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει.
1: Όχι, γιατί δεν έρχεται όταν λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
0: Α, έρχεται, ανοίγει
1: δηλαδή,
0: την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, τα πάντα όλα.
0: Okay, okay, okay.
1: Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
0: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
0: να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
1: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Ποτέ δεν ήμασταν έτοιμοι. Το ότι πείσαμε τον υπεύθυνο ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εκπομπή εμείς οι δύο.
1: Θα σου πω τι.
0: Και ότι είμαστε και το τέλειο ζευγάρι για να κάνουμε
1: θα
0: εκπομπή.
1: Θα κάνω μια μαντεψιά. Είχε βρει δύο άλλους ανθρώπους. οι οποίοι πάθανε κάτι τραγικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι πάθανε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι φοβήθηκαν ότι είναι η κατάρα του 8-11 στον app. Λέει, εμείς δεν ερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε οι μόνοι δύο ηλίθιοι που εμείς θα έρθουμε. Δεν μας νοιάζει. Και λέει, γι' αυτό από το τίποτα.
0: Καλό
1: πολύ
0: αυτό.
1: Καλή επιλογή.
0: Πραγματικά.
1: Πιστεύεις ότι μια σκούπα ρομπότ θα κάνει καλύτερη εκπομπή από εμάς?
0: Πιστεύω ότι μια σκούπα ρομπότ θα έκανε καλύτερη εκπομπή από εμάς.
1: Δηλαδή, να βγει το μηχάνημα. Και να κλείνει αυτό. Μικρόφωνο.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον ακούγεται και αυτό.
1: Μήπως όμως στέλνει κρυφά μηνύματα
0: στις άλλες σκούπες ρομπότ.
1: Και εξηγερθούν τα ρομπότ και μας σκοτώσουν όλους.
0: Όπα, όπα, όπα, η γη είναι επίπεδη.
1: Ποιος ήρθε?
0: Η γη είναι επίπεδη.
1: Ό,τι θες εσύ είναι. Μήπως λοιπόν το τι είμαστε εδώ πέρα.
0: Δεν θα ήταν ωραίο η γη να είναι καρδούλα. Σχήμα καρδούλα. Love.
1: Ωραία, και ποιος θα έμενε ανάμεσα στα δύο καρδί, στις δύο. Ξέρεις, στη μέση εδώ.
0: Θα ήταν η καλύτερη περιοχή.
1: Γιατί?
0: Τύπου γλυφάδα.
1: Γιατί, εξήγησε μου.
0: Γιατί εκεί θα ήταν μαζεμένη η αφάγκατε του κόσμου.
1: Και πώς θα δούλευε η εναλλαγή μέρα ή νύχτα. Δηλαδή βγαίνει ο ήλιος, είναι καρδούλα τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνω το σχήμα με τα χέρια μου, δεν το βλέπετε, αλλά πιστέψτε με.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ μέρα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά θα κάνει νύχτα μέρα. Θα ήταν πολύ μπερδευτικό.
0: Θα ήταν, εκεί θα ζούσανε αυτοί που γουστάρουν τα κλαμπ.
1: Σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Όχι.
0: Τα κλαμπ, παιδί μου.
1: Αλλά όχι, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λέω, παιδιά, θα βγούμε σήμερα μέχρι να ξημερώσει. Μισή ώρα. Παιδιά, πάω σπίτι τώρα όταν λέμε. Πω, μα ξαφνικά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να το γυρίσουμε σε σχήμα καρδούλα. Πού πρέπει να στείλουμε έτσι επιστολή για να αλλάξει αυτό?
1: Δεν νομίζω να λειτουργεί έτσι. Στέλνε σε διάφορου και κάποιο τη διαβάζει. Λοιπόν, γράψε info.
0: Όχι, μετά.
1: info@thermokaitio.com.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιωτή και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Εσύ,
1: εσύ που μας ακούς τώρα, 6931-929-921 Viber. Και βοηθήστε με να εξηγήσω στην Κάλια. Ποια είναι η διαφορά του ψεύτο Θόδωρου με το πρώτο σύγγελο. Λοιπόν. Αυτό τώρα είναι marketing.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τώρα έχουν βγάλει όλες τις κάρτες και λέει θα δώσω 1,99 για το app το πρωί Plus. Γιατί αξίζει, λοιπόν.
0: Παρένθεση. Πραγματικά, αν έχετε 1,99 να σας περισσεύει,
1: βάλτε το.
0: Πρέπει, αξίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που θα ζήσετε εδώ πέρα που είμαστε εκτός αέρα.
1: Θα σας τα δώσω εγώ να μας τα δώσετε πίσω.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, δείτε διαφορά. Ο πρωτοσύλλογος ως εξής. Αν θυμάστε τις περιπέτειες του Βαγγέλη, είναι. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγγελο. Σημειώστε. 6, 9. Αυτό είναι ο παπάς, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο ψεύδος Θόδωρος είναι. Ναι, βασιλιά μου, ναι, έχετε δίκιο. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα πάω. Είναι πιο γλιώδης, είναι πιο,
0: okay,
1: πιο υποτελής. Έχει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια πάλι μέσα του. Είναι πολύ πλήρως χαρακτήρας ο Μουγκοθόδωρος, πώς το είπαμε.
0: Μουγκοθόδωρο, ναι.
1: Ναι, αυτό. Ενώ ο παπάς ήταν απλά ένας
0: παπάς. Μακάρι να ήταν Μουγκοθόδωρο, δεν θα είχα και σκηνή.
1: Θα είχα πολύ λιγότερα λόγια να πω μαζί σου. Αν δεν το καταλάβατε, προβάλλω.
0: Ήταν μονόλογος.
1: Βοηθάω την Κάλια να προβάρει μια επικείμενη παράσταση και έχει πάει πολύ καλά αυτό. Γιατί μου βάλε και η φασαρία, μου λέει εσύ διαβάζεις, όχι τα μοβ, τα μοβ τα δικά μου. Με μία μικρή διαφορά. Η Κάλια δεν έχει διαβάσει ποτέ τα μοβ. Πέσαμε πάντο μήμα μισή ώρα. Αλλά μπράβο σου που βγήκε τον ελέφαντα. Τώρα,
0: να σου πω κάτι όμως, τα μαθαίνω εύκολα. Πες.
1: Μιλάμε τώρα απίστευτο. Αλλά το ότι βρήκε τον ελέφαντα με την παντομήμα που σου έκανα, μπορεί να ήταν ο θείο σου Κωστή που έχει μεγάλη μύτη και αυτιά, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έκανε και τα αυτιά μου, ρε. Και θυμήθηκα τον τάμο και τα σύνδεσα και λέω εντάξει, ελέφαντα.
1: Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είσαι άκρο ευφυή εσύ ή αν εγώ είμαι μια ιδιοφυα τη παντομήμα.
0: Κοίτα, θα σου πω. Αρχικά είμαι πάρα πολύ καλή στην παντομήμα, αυτό είναι αλήθεια. Και κατά δεύτερον.
1: Ούσα ηθοποιός, εάν δεν ήσουν, θα έπρεπε να πας να πουλάς έσκουλα.
0: Επίσης είμαι πάρα πολύ καλή στο να μαθαίνω λόγια. Πάρα πολύ καλή.
1: Εντάξει, αυτό το βιώνω.
0: Μα πες την αλήθεια, δεν είμαι πολύ καλή. Σου λέω ότι το έχω διαβάσει καθόλου.
1: Ναι, βασιλιά μου, ναι.
0: Ρε, άιδα πολλά. Να σου πω εδώ, γιατί έχουμε ένα μήνυμα που λέει μη στείλεις Κάλια, είναι παγίδα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου. Όταν με ρώτησες πού πρέπει να στείλω για να αλλάξουμε το σχήμα της γης, σου λέω info@δρομοκαίτιο.gr. Θα ασχοληθούν με το θέμα σου αμέσως.
0: Ρε η γλυκούλα, κατάλαβες. Για να μη στείλω, να με σώσει.
1: Να σε σώσω, από τι να σε σώσει?
0: Από σένα.
1: Βασιλιά μου, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Λοιπόν, επιπτώσεις και μαζονάκης, γιατί η ζωή έχει επιπτώσεις και αυτή τη στιγμή θα τις υποστεί ο Βαγγέλης που θα συνεχίσει να μου διαβάζει λόγια.
1: Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Δεν γίνεται εκπομπή. Εγώ να σε βοηθήσω ήρθα. Ναι.
0: Απλά αφού δεν βγαίνουμε και ένα αέρα από το πότε. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Ναι, βασιλιά μου, ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: βρίσκω.
1: Πόσο τραγουδάρα.
2: Σου δίνω 20 ευρώ, ας την τραγουδάρα. Σου δίνω 20 ευρώ να πεις όλο το επόμενο μικρόφωνο τώρα έως το χαρακτήρα που μόλις παίζαμε.
1: Όχι.
2: 30.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Ένα πενιντάρικο.
1: Φίλε, ντρέπομαι.
2: Ένα πενιντάρικο. Τι είναι τώρα αυτό.
1: Ρε φίλε,
2: έχει και πολλά σίγουρα.
1: Είναι φιλοσοφίες, δεν μπορώ.
2: 50 ευρώ, εδώ, μάρτυρες.
1: Ωραία, θα προσπαθήσω, αλλά άμα. Θα απολογηθεί στη διεύθυνση.
2: Μου δίνεις. Τι μου δίνεις να το κάνω εγώ.
1: Όχι, θα το κάνω, αλλά δεν είναι.
2: Μετά θα θες πεντάρικο.
1: Δεν ξέρω αν θα το πετύχω.
2: Μετά θα θες πεντάρικο.
1: Όχι, ρε σιγά.
2: Α, ναι, όντως. Θα το κάνεις τζάμπα.
1: Ναι, έτσι για πλάκα.
2: Λοιπόν, okay, θα κάνεις το χαρακτήρα που έκανες και εγώ θα κάνω το χαρακτήρα που έκανα.
1: Α, η Παναγία μου.
2: Πω.
1: Έλα, πάμε.
2: Μπορεί να το πάρει χορηγία στο θεατρικό, σκέψου το.
1: Όχι.
2: Μπορεί να το ακούσει να πούνε φανταστικό. Λοιπόν, ξεκίνησε.
1: Φιλοθοφίε.
2: Είναι το γνωστό μπουγατσάδικο στο Ηράκλειο.
1: Μπουγάτσα με θουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα.
2: Ή μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη.
1: Μπουγάτσα με μήλου και πραλίνα, αλατισμένη καραμέλα και κράμπλ.
2: Και όλα αυτά φυσικά που θα τα βρείτε στην πλατεία Λιονταριών ή αλλιώς και στην Καστρινογιαννάκη 1 στη Φιλοθέη στο Sport Point.
1: Μέθα στη φαγητό εφαρμογές και μέθα στο φιλοθοφίες.dr.
2: Θεέ μου. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, είμαστε επαγγελματίες.
1: Αυτό το μικρόφωνο είναι γραμμένο τώρα.
2: Παραμένουμε in character, γιατί το βασικό είναι αυτό. Να μπορείς να συνεχίσεις.
1: Το πρόβλημα είναι δεν ξέρουμε ποιος character είμαστε.
2: Εγώ τα έχω γραμμένο. Εσύ εντάξει, είπαμε, δεν είσαι με αυτά τα λόγια. Ούτε ποια είσαι, δεν ξέρεις.
1: Ποια είμαι, ποιος είσαι, ποιο είναι, ποιο είναι.
2: Ποιος είμαι, που μου γράψει και η Χρήσα στο Viber προηγουμένως. Πήγα να σου γράψω κάτι και έγραψα ότι λέει ποιος είμαι, ποιος είσαι, ποιος είμαι. Επίσης, για να απαντήσουμε την ερώτηση της Χρήσας,
1: ναι.
2: Όχι, η ανανεωμένη playlist δεν έχει την επιτυχία που επιθυμεί, αλλά δεσμεύομαι προσωπικά εδώ πέρα. Ένα κούτελο έχω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, με αυτό το σβέρκο φτάνει. Ότι θα βρούμε τον υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω και θα του ζητήσουμε να βάλει το εν λόγω άσμα στη λίστα και να το παίζουμε κάθε μέρα 3 φορές.
3: Χριστέ μου, τι decadence.
2: Αλλά και το τραγούδι.
3: Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Δύο εβδομάδες το ζητάει η καημένη και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Δύο μέρες και νύχτησα για να τα γράψω. Και αφού είπαμε για φιλοσοφίες, να σου πω τι σημαίνει.
2: Όχι, δεν ήλθε το μικρόφωνο.
1: Έχει γενέθλια η Ραφαέλα Καρά.
2: Σκόπια,
1: αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
2: Δεν τελείωσε το μικρόφωνο, γιατί άλλαξε φωνή.
1: Συγγνώμη.
2: Γιατί βγήκε off character.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι σταματήσαμε.
2: Είσαι εσύ τώρα επαγγελματία.
1: Βέβαια είμαι επαγγελματία.
2: Ποιο βασιλιά είμαι εγώ.
1: Όχι,
2: πριν ήμουν μουγκωθόδωρα, τώρα είμαι άλλο. Γενικά καλά περνάμε. Και θέατρο έχετε εδώ πέρα για ραδιόφωνο.
1: Πραγματικά απορώ.
2: Δηλαδή, κάπου όπα. Ένα ευχαριστώ στο Viber. Δεν θα πειράζει κανένα, δεν κάνετε. Τζάμπα είναι. Έλα, παρακαλώ.
1: Απορώ τι θέλω εγώ με σένα που λέει.
2: Απαιτώ τώρα να στείλετε ευχαριστώ στο Viber. Έτσι.
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Το απαιτώ.
1: Το απαιτεί. Απετάξου το.
2: Απετάξαμε.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
15: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
14: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
15: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
14: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
16: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
17: Πάλι κρύο το νερό.
18: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
17: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
18: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
17: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
18: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
20: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
1: Εάν το λόγο θεατρικό είναι όσο καλό είναι. Βασικά ούτε καν. Αν είναι το μισό από ό,τι είναι οι πρόβες, πρέπει να είναι sold out κάθε μέρα για πάντα.
0: Είναι.
1: Είδες. Και δεν το ξέραν καν. Ενώ τώρα το προμοτάρουμε από εδώ πέρα και. Ποιο είναι.
0: Ο ψεματούρος και αλήθης.
1: Ποιο, τι, ποιο, ποιο, ποιο
0: είμαι, ποιο
1: είσαι, ποιο είσαι.
0: Είναι ο ψεματούρος και αλήθης.
1: Εγώ θα παίξω τον Μουγκοθόδωρα.
0: Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, Μούγκο.
1: Ω, Θεό μου, έχω περάσει τέλεια. Και δεν έχουμε καν τελειώσει τη δεύτερη. Η τρίτη είναι αυτή που κάνουμε, έτσι δεν είναι.
0: Αυτή είναι η τρίτη, ναι. Και ναι. Έχει έξι.
1: Έχει έξι.
0: Έξι έχει.
1: Τι πόσα.
0: Τι τέσσερα.
1: Ω, Θεό μου. Συγγνώμη, συγγνώμη, προχώρα λίγο μέχρι να. Να
0: τι να,
1: να
0: πω, εγώ ήθελα να πω για του Pixlax.
1: Ωραία, να κάνω χαλί τώρα που έχει φτιάξει λίγο ιδέα.
0: Άντε, πάμε.
1: Λοιπόν, εσύ λέγε. Μοναξιά μου, όλα.
0: Οι Pixlax εμφανίζονται στο Κηποθέατρο.
1: Μοναξιά μου, τίποτα.
0: Νίκος Καζαντζάκης.
1: Μη μ' αφήνει τώρα.
0: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου για μία καλοκαιρινή συναυλία. Αυτή την εμφάνιση που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις.
1: Που είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα.
1: Μοναξιά.
0: Δεν έχω κάτι εδώ τώρα.
1: Και κάθε φορά το είπαμε τρεις φορές, επειδή φτάνει τώρα.
0: Πες κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
1: Τα πείτε στους 30. Με χρωμοπαγίδα.
0: Ναι, θα βρείτε στήρες στο Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production και εννοείται χορηγός. Τι κρυώσει.
1: Έτσι δεν λέει ο καφέ σου, έχει παγώσει.
0: Δεν ξέρω. Χορηγός επικοινωνίας.
1: Γιατί

0: Θα έρθεις να δεις πρόβα.
1: Εάν δεν κάνω το Μουγκοθόδωρο, δεν έχω μια κανένα λόγο.
0: Όχι, άλλη πρόβα για το 90s.
1: Α, ναι, οκ, okay, τα ακούω.
0: Ωραία,
1: εκεί
0: τέλει.
1: Θα κάνω.
0: Μαρία, ναι. Αν με ακούς, θα έρθει σήμερα, ναι, ο Βαγγέλης στην πρόβα.
1: Να κάνει το Μουγκοθόδωρα.
0: Κάνει και το Μουγκοθόδωρα. Α, τα μπλέξουμε.
1: Έχει κλειδώσει τώρα αυτό, έχει κλειδώσει.
0: Έχει κλειδώσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πάνω κι Άμμο να τραγουδώ πως αγαπώ.
1: Ναι, μην ακούσω μόνο τον Πάνω. Γιατί αν ακούσουμε κι Άμμο, δεν μπορεί να τη βγάλω από τα μάξι μετά.
0: Αδιανόητο αυτό που λέω.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και δεν θέλω να γίνομαι κακός άνθρωπος και ούτω καθεξής, αλλά γενικά μιλώντας, Κάλια, ξέρεις πόσες φορές μου έχουν αφιερώσει αυτό το τραγούδι? Δεν είναι καν αστείο. Δεν είναι καν αστείο.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το βρήκα έξυπνο. Μπράβο.
0: Βέβαια, τι θα έλεγες?
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν έχεις μαλλιά.
0: Ο κόσμος το ξέρει ότι δεν έχω μαλλιά.
1: Αλλά επειδή είμαι σε περίπτωση που κάποιος σε ακούει και δεν σε βλέπει, που δεν μπορεί να σε δει γιατί κάνουμε.
0: Μα έχω καραφλή φωνή. Δηλαδή με ακούει ο άλλος και λέει ναι, αυτός δεν έχει μαλλιά.
1: Καραφλή, μάλλον.
0: Θα σου πω, ρε παιδί, θα σου το εξηγήσω επιστημονικά. Γιατί όπως πάντα είναι μια επιστημονική εκπομπή σου επίπεδο εδώ πέρα.
1: Παναγία
0: λοιπόν.
1: Μου. Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλλινότσες. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Από τη φωνή μου καταλαβαίνει κανείς ότι έχω υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης.
1: IQ νόμιζα θα πει. Ναι, για πες.
0: Αυτό είναι το βέβαιο. Αυτό δεν χρειάζεται καν να με ακούσει κάποιος. Δηλαδή φαντάζεται τη φωνή μου και λέει αυτός πανέξυπνος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έλεγε εγώ κάνω σαν τον Μουγκοθόδωρα που παίζω τόση ώρα, εντάξει.
1: Αυτό
0: λέει αυτό. Αυτό είναι μια ιδιοφυΐα είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καλά, πες εσύ ωστόσο να πάρω εγώ την νικήτρια του διαγωνισμού. Γιατί έχουμε την νικήτρια του διαγωνισμού. Πες.
0: Και αυτό με ακούει ο άνθρωπος και λέει τι άνδρας. Εντάξει, τεστοστερόνη στο φουλ. Η τεστοστερόνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το hair loss, την τριχόπτωση. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι το σώμα και λέει ρε, εσύ, δεν μπορώ τόση ματσίλα, δεν την αντέχω. Θα αφήσω κάτι να πάει πίσω. Πρέπει να πετάξουμε κάτι να σωθούμε. Και είναι τα μαλλιά μου αυτά, κατά κύριο λόγο. Τι συμβαίνει, Ουσή?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, να σου δείξω πώς γίνεται, το έκανα εγώ χθες.
1: Σωστά το έκανα, ρε φίλε. Απλά δεν είναι.
0: Αν το έκανε σωστά, θα δούλευε. Ξέρεις, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που
1: κάτσε,
0: κάνει.
1: Κάτσε, πάμε πάλι. Πες τώρα εσύ. Θες να πεις το μενού.
0: Λοιπόν. Από ό,τι έχετε καταλάβει, είναι η ώρα που εφαιρώνουμε στην κουτάλα, το οποίο είναι 2 λεπτάκια στην εκπομπή, και άλλη μια μισή ώρα από τη ζωή μου μετά όταν πάω να φάω. Γιατί πάω εκεί πέρα, κάθομαι, αράζω, τα λέω με τα κορίτσια, λέμε τα νέα μας. Μια χαρά περνάμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, και φυσικά η κουτάλα έχει φρέσκο φαγητό, φρεσκότατο όπως κάθε ημέρα. Ποτέ δεν θα φάτε τίποτα που είναι χθεσινό ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τις κλασικές μας σαλατούλες, έχουμε μανιταρόπιτα, έχουμε γιουβαρλάκια. Τα γιουβαρλάκια της κουτάλας είναι τόσο ωραία που ενώ έξω έχει 80 βαθμούς αυτή τη στιγμή, το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να πω με την καμία. Αλλά έχει κότσι χοιρινό, αρακά, μοσχαράκι σε σάλτσα ψητού, ρολόγι μαγιο μισθό, τσιπούρα στο φούρνο, πασέτα, κοτόπουλο μπάνι, φασολάδα. Ενώ σήμερα, προσέξτε. Μου το κλείσανε.
1: Τι να κάνω.
0: Θα σου δείξω πώς γίνεται. Ενώ σήμερα αντί για λαχανοντολμάδες που έχει κανονικά το μένο, έχει πράσινους ντολμάδες, αμπελόφυλλα, επειδή έχουμε το inside info και το μεταφέρουμε σε εσάς.
1: Το inside info?
0: Ναι.
1: Άινατα. Ωραία, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα την καλέσουμε σε πολύ λίγο. Εντάξει.
0: Αν δεν τη βρούμε να φάγω το φαΐ της.
1: Όχι, Βαγγέλη.
0: Μα κάθε φορά όχι, μου λες.
1: Μα ακούστε τι μου λέει, ρε παιδιά.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άλλο. Κάτι
2: ναι.
1: Κάτι.
2: Και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος. Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρω μάω επίθεση, δεν πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
11: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944 354 768.
10: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
12: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
13: Oh yes!
12: Up 92,9.

0: Θα είμαι ειλικρινής.
1: Ξελογιάστηκες.
0: Όχι, όχι.
1: Σε ξελόγιασε η βιδά μου.
0: Θυμάμαι σαν χθες την πρώτη φορά που παίξαμε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και ήμουν σε φάση.
1: Δεν σου άρεσε.
0: Λοιπόν.
1: Χλιαρούτσικα.
0: It grew on me.
1: Όπα.
0: Πώς το λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα. Το συνήθισα, το αποδέχτηκα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά μου έχουν κολλήσει δύο στίχοι δικοί δηλαδή... μου. Πάνω κάτω, γύρω γύρω. Πάω να φάω ένα γύρο, μου ήρθε αυτό.
1: Ωρε φίλε, ναι.
0: Και τώρα που λέει πάνω κάτω, γύρω γύρω, θα έρθω απόψε.
1: Να σε δείρω.
0: Να σε δείρω, αυτό μου έρθει συνέχεια. Γιατί κανείς δεν λέει θα έρθω να σε σύρω.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Και μόλις θυμήθηκα τρελό ανέκδοτο 80's. Καλιά, καλιά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Καλιά, ξέρεις πώς λένε τον Ιαπωνέζο νεκροθάφτη? Να σου σύρω το κασόνι. Ω Θεέ μου, ναι.
1: Να σου πω κάτι, είσαι αδιανόητα χαζός.
0: Όχι, είμαι πλέον μπάρμπας. Αυτά τα αστεία που λέγανε οι μπαρμπάδες στο 80 και τα έχω έλεγα, καλά, γιατί γελάνε με αυτά. Τώρα τα λέω εγώ.
1: Να σου πω, εσύ γιατί είπες πριν που λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα? Εσύ από την Ελλάδα δεν είσαι?
0: Ναι, αλλά το it grew on me, προσπαθώ να το κάνω τη μετάφραση.
2: Δοντουρέσαι, δοντουρά, δουρές, δουρά. Νοτροπία, read a book.
0: Νοτροπία, it's all about νοτροπία.
1: Δηλαδή, το βλέπεις.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Joke, hey, brother.
1: Και ξέρεις τώρα τι έρχεται.
0: Τι έρχεται?
1: Για δες. Έλα, δώσ' το.
0: Δεν φταίω τώρα εγώ.
1: Δώσ' το.
0: Μα θα με βρήσεις.
1: Όχι, δώσ' το.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.

0: www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έχει

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
1: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
0: «Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
1: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την πουλή.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευή ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρει το γνήσιο smartphone ή tablet τη Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μα, την επίβλεψη και τι οδηγίε του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών τη Samsung συσκευή σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
5: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
4: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο. Μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις. Αρωματικά βότανα και τσάι. Κρύα ροφήματα. Μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Ιταλικά κρασιά. Δημιουργικά δώρα. Μόδα εσπρέσο φάσιμο.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: FM Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας όμορφα, με ωραίους θετικούς ανθρώπους γύρω σας και εννοείται με super duper ενέργεια.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, τι έχω στην μπάλα. Πέμπτη είναι σήμερα,
1: Πέμπτη. 18 Ιουνίου του 2026 και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα σε όλη την Κρήτη. Διανύουμε την πρώτη μας εβδομάδα, 23η σεζόν, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά ερχόμαστε έτσι πιο άνετοι, πιο αξιοπρεπείς, πιο ωραίοι, πιο δυνατοί, με γεμάτη αυτοπεποίθηση για να μοιράσουμε θετική ενέργεια σε όλους τους πλατσουρίστας.
1: Είσαι σίγουρος για όλα αυτά που είπες?
0: Όχι, απλά τα έχω εδώ γραμμένα μπροστά μου και νομίζω ότι πρέπει να τα πω σήμερα. Πιστεύω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα να σας υποδεχθούμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα νέα σας.
1: Παραμονή Παρασκευή σήμερα, έτσι θα το έχετε στο μυαλό σας. Αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, παραμεθαύριο Κυριακή. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που ουσιαστικά έχει έρθει στη ζωή μας το καλοκαίρι στο Νότο και είμαστε πάρα, πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάσει και για σήμερα αλλά και για αύριο.
0: Για πες, για πες.
1: Σήμερα θα κάνουμε το πλατσούρισμά μας σε μια φανταστική παραλία που πραγματικά κάθε χρόνο σου λέω θα με πας, κάθε χρόνο μου λες ναι θα σε πάω και κάθε χρόνο δεν πάμε. Γλυκά νερά έχουμε σήμερα, απίστευτα, φανταστικά, και νομίζω πως εκεί πλατσουρίζουν έτσι οι πλατσουρίστες, οι αυθεντικοί, και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε κι εμείς πως ακριβώς θα πλατσουρίσουμε κι εμείς εκεί στα άγρια βουνά των Σφακίων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε καλιτσούνια.
0: Καλιτσούνια, yeah. Συγγνώμη, τι είναι Πάσχα, είναι να φτιάξουμε καλιτσούνια?
1: Το καλιτσούνι καταρχήν το τρως όλο το χρόνο γιατί είναι το καλύτερο γλυκό της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης σου έχω μια διαφορετική έκδοση των καλιτσουνίων.
0: Α, έτσι πες το από την αρχή.
1: Έτσι, έτσι, δεν θα είναι γλυκά, θα είναι αλμυρά και θα έχουν την κρυστό μέσα.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα γιατί έκανε κάτι διακοπές. Είπες θα είναι αλμυρά τα καλιτσούνια, ναι, αυτό, ναι. Τέλος. Δεν είπες κάτι άλλο
1: και
0: μετά.
1: Και θα έχει και αντικριστό μέσα.
0: Αντικριστό πού, μέσα στο σπίτι εννοείς?
1: Όχι, μέσα στο καλιτσούνι.
0: Μέσα στο καλιτσούνι θα βάλουμε αντικριστό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό ήταν. Θα βγει καμιά ανακοίνωση, μωρέ. Από τους Έλληνες, από τους μάγειρες στην Ελλάδα θα μας αποκηρύξουν. Δεν θα μας αφήνουν πια να μιλάμε.
1: Ρε παιδάκι, μου άσε λίγο έτσι να αλλάξουμε κάτι της, έτσι να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Θα μας πάει ο μαμαλάκης που είναι και φίλος μας στα δικαστήρια. Δεν πάει άλλο.
1: Καλά, και αυτός ανοιχτός είναι σε νέες προτάσεις, οπότε μέσα θα πέσεις.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα κάνουμε σήμερα για πες?
1: Τι άλλο θα κάνουμε σήμερα?
0: Θα μιλήσουμε με Ρέθυμνο.
1: Α, ναι, με Ελευθερία Μπεμπή να μας πει τα νέα της, τι κάνει, πώς είναι, πώς περνάει, αν ξεκίνησαν τα γλέντια, αν δεν ξεκίνησαν, σιγά που δεν ξεκίνησαν. Εννοείται ξεκίνησαν και έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας στα social media, φυσικά.

0: πέφτει, πόσο όμορφο νησί είναι αυτό των Κυκλάδων. Εννοείται τρέχει διαγωνισμός από σερ το πόρτε για μια πόρτε τσιθωρακισμένη τεράστιας αξίας. Και έχουμε και έναν άλλο Γιώργο διαγωνισμό,
1: που είναι διακοπές στο Ρέθυμνο. Έτσι. Για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την υπόλοιπη Κρήτη βέβαια, στο Υπήριον Hotel, απίστευτο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, παρέα με την Apelas, τη νούμερο 1 εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία είναι και δημιουργός της Flex One, της πιο ευέλικτης και καινοτόμας λύσης εταιρικών παροχών στη χώρα. Και περιμένουμε πραγματικά να πάρετε μέρος και να μας πείτε και εσείς τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς ήταν η εμπειρία σας, μετά να κερδίσετε φυσικά.
0: Σας περιμένουμε στα social media της εκπομπής να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, φωτογραφίες, σχόλια, αν είστε χάλια να σας φτιάξουμε τη διάθεση, αν είστε πάρα πολύ καλά να μας κάνετε να ζηλέψουμε. Γενικότερα με τις δύο εδώ θα είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντι μου είναι η Απαστράπτουσα. Super sexy, πρώην εγκυμονούσα νυν μιλφάρα. Γογό βερίγου.
0: Και απέναντι μας είναι ο ένας και μοναδικός, ο υπέροχος, ο υπέρλαμπρος, ο super duper wow sexy γκρινιάρης, Γιώργος Μπελουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στον Νότο. Μπία μπλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.

και ναι, είναι για ακόμα μία μέρα εδώ, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο τραγικός, ο μυστήριος τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι το 8ο άτομο στη συνάντηση των G7. Είναι το 5ο ξαδέρφι από την ταβέρνα, τα 4 δεύτερα.

0: κάνει ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς να του τα ψάλουμε λιγάκι. Γιατί τον πενέψαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μα τι ωραίες θερμοκρασίες, μα τι ωραία ατμόσφαιρα, μα τι ωραία θάλασσα. Τσουπ! Ήρθε σήμερα να μας φέρει τον αέρα του και να μας πάσει τα νευράκι. Γιατί μάλλον έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Οπότε να μου έχετε πολύ υπομονή και δύναμη να αντιμετωπίσετε τους αέρδες που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 μποφόρ.
1: Μάλιστα, τέλεια θα περάσουν πάλι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Από τη μία είναι καλός, από την άλλη άμα τον πιάσουν οι πολύ καλές του γίνεται ακόμα πιο κακός. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία γιατί στην Κρήτη είμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε και έχουμε μια έτσι καλοκαιρινή διάθεση και θα τα βάλουμε πέρα και με τον Κερούλη αλλά και με τους αέριδες. Χανιά αγαπημένα, εκεί θα βρούμε το βοτανικό κήπο Κρήτης που μας περιμένει με 200 στρέμματα να τα ανακαλύψουμε γεμάτα φύση, μυρωδιές, αρώματα και όλα όσα χρειαζόμαστε και τα έχουμε ανάγκη όχι μόνο εμείς, αλλά και η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι κουμπάροι μας, τα μπατζανάκια μας και όσοι έρχονται βεβαίως και εκτός Κρήτης και έρχονται εδώ και θέλουν έτσι να θαυμάσουν τα καλά μας.
1: Μάλιστα.
0: Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στο Φουρνές, στον Ομαλό, σας περιμένουν και εννοείται θα απολαύσετε και τη βόλτα σας και χωρίς πολλά πολλομποφόρια, γιατί εκεί πέρα να είστε σίγουροι ότι κόβει. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τα μποφοράκια είναι 4, η θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και εννοείται πως αυτός ο αέρας θα μας πάσει τα νευράκια. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά από αύριο αφήστε το καλύτερα. Και από το Χανιά Γιώργο που θα πάμε.
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο όπου και εκεί τα πράγματα είναι φανταστικά. Γιατί γελάς?
1: Γιατί δεν έχω ξαναδεί άτομο να καταπίνει τόσο γρήγορα.
0: Εντάξει, στο τέλος. Είμαι στο Ρέθυμνο και εννοείται πως ο ήλιος είναι ζεστός, η θάλασσα ακυματίζει, η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε στους 31 βαθμούς Κελσίου και τα ποφοράκια και στο Ρέθυμνο είναι 4.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 4 του Ρεθύμνου πάμε στα 5 του Ηρακλείου που έρχονται έτσι και μας χαλάνε τα μαλλιά και μας τα κάνουν ανάκριση.
1: Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε 6 μποφόρ Χανιά, 4 μποφόρ Ρέθυμνο, 5 μποφόρ Ηράκλειο.
0: Όχι βρε παιδί μου, 4 είχαμε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο έχουμε 5.
1: Α, μάλιστα, ανεβαίνει και πάει.
0: Ανεβαίνει. Πού είσαι από αύριο να δεις πόσο θα ανέβει. Πολλά τα μποφόρ έρχονται και από βόρειο, οπότε δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Αλλά δεν πειράζει, ας κάνουμε στο κέντρο του Ηρακλείου έτσι μια βόλτα που κόβει ο αέρας από τα σπίτια και τις πολυκατοικίες να θαυμάσουμε και την ημέρα αυτή που ξημέρωσε.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία.
1: Ναι, λέγει και την Νεάπολη, θα κάνουμε βεντέτα στο τέλος. Με έχουν στείλει 10 μηνύματα από την Νεάπολη, δεν μας λέτε, λέει, στον κύριο Κερούλη.
0: Και την Νεάπολη και το Μακρύ Γελό και όλη την περιοχή τέλος πάντων. 5 ταμποφόρ και στην περιοχή του Λασιθίου. Είναι κάμποσα, θα γίνουν ακόμα περισσότερο το Σαββατοκύριακο. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Και ψάξτε να βρείτε.
1: Ταμποφόρ πόσα είναι, δεν μας έχεις πει στο Λασίθι πόσα είναι.
0: 5. Κουκλάνετε να βρείτε μια παραλία η οποία να κόβει, να περάσετε όμορφα. Γιατί σας λέω, το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ έτσι αέρα. Οπότε υπομονή και καλή δύναμη.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα να έχεις πάει διακοπές, να έχεις έρθει στην Κρήτη, να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά από την άλλη άκρη του κόσμου, δεν ξέρω, από την άλλη άκρη της Ελλάδας και να φυσάει, ρε φίλε. Δηλαδή ήμαρτον με αυτόν τον αέρα 2 χρόνια τώρα, δεν ξέρω, παλιά δεν φυσούσε τόσο. Κάτι έχει γίνει. Μήπως έχει ανοίξει, έχει βγει κανένα νησί από τη μέση μας, έχει κόψει το απάνω μου που ήταν εδώ και έχει αρχίσει φυσάει.
0: Λες τώρα σε αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ.
1: Μήπως σημαίνει κάτι τέτοιο μεταφυσικό, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, εντάξει. Υπάρχουν παραλίες που μπορούν να κόβουν
1: ναι,
0: και
1: υπάρχουν.
0: Να μην φυσάει.
1: Ωραίες.
0: Ψάξτε το κι εσείς που είστε διακοπές, θα τις βρείτε και θα περάσετε πολύ καλά.
1: Επίσης, να πούμε στις τουρίστριες να μην τα πετάνε στις δημόσιες πλάζες, γιατί υπάρχουν και δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: στις δημόσιες πλάζες.
1: Παιδιά, εχθές ήμουν με το ποδήλατο, του λέω να πάω να κάνω μια βόλτα. Και πάω το απόγευμα, πάω μια βόλτα, ας πούμε, σε ξέρεις, ήταν σε κεντρική παραλία.
0: Και άνοιξε το μάτι σου.
1: Ναι, λέω τι ωραία. Τέλεια. Αλλά κάπου ξέρεις, κάπου υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Έλα βρε παιδί μου και εσύ που είσαι στο 60. Τώρα το σώμα είναι η δύναμή μας. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε και τα πετάμε όλα και ελευθερωνόμαστε.
1: Άρα μπορώ να τα πετάξω εγώ.
0: Όχι, εσύ μην τα πετάξεις.
1: Γιατί δεν απελευθερώνομαι εγώ. Δεν έχω την τέτοια να απελευθερωθώ.
0: Εσύ είσαι απελευθερωμένος από το κεφάλι και πάνω ούτως ή άλλως. Χειμώνα καλοκαίρι, οπότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ το. Πώς το λένε για το κομπλιμάν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βοτανικός Κήπος Κρήτης είναι το μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη, εγώ με τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και είναι τα παιδάκια μέχρι 6 ετών δωρεάν είσοδος. Οπότε, όλοι όσοι μας ακούτε, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, έχετε σκάσει μύτη στο νησί, έχετε μπει στο TripAdvisor και λέτε Μπάλος, τσεκ, Γαϊδρονήσι, τσεκ, ξέρω εγώ, παλιά πόλη Ρέθυμνο, τσεκ, ήρθε η ώρα να βάλετε και ένα βοτανικό πάρκο τσεκ από δίπλα. Γιατί αν δεν πάτε σε αυτό το πάρκο, που ομοιότου δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε ποιο θα πάτε? Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική τους έχουν τα Χανιά για ακόμα μια φορά, τα Σφακιά. Συγκεκριμένα θα πάμε στην παραλία Γλυκά Νερά, όπου πραγματικά εκεί πέρα υπάρχει μια ωραία ταβέρνα, έτσι να κάτσουμε να πιούμε τις μπύρες μας, έτσι, να ανοίξουμε και τις φίξ εκεί, να γίνει χαμός.
0: Και μη σου πω ότι κόβει κιόλας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Αλέκ Lines, B. Πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Απ Top 5. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς είπες.
0: Νούμερο 1.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
8: Ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
9: Ναι.
8: Και εγώ επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μας τώρα,
9: το χάλασε.
8: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
9: Άκου, πολύ. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
8: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
9: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
8: Στο έχω ξαναπεί.
9: Από αυτό να ξεκινήσω.
8: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
9: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
8: Είμαι εγώ μπάμιας.
9: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
7: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
10: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
11: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
11: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
10: Eternal Water. Διψάς...
11: τι λέω τόση ώρα.
10: Να το βρεις.
12: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
13: Summer starts here.
0: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
14: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία.
15: Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
16: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Χάβδο. Καλησπέρα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας γιατί γίνεται σφαγή.
1: Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε στη Μαρία που βρίσκεται αυτή την ώρα που μιλάμε στη Γλυφάδα και γλυκοκοιτάζει λέει την Κρήτη. Ελπίζει να έρθει, να τα καταφέρει να έρθει τον Αύγουστο. Θα στο ευχηθούμε και εμείς γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί μας, κακά τα ψέματα. Μεγάλες αγκαλίτσες και φυλάκια μας στέλνει εδώ η Ευτυχία που μας ακούει από το Αίγιο. Παιδιά, τι γίνεται με το Αίγιο?
0: Ναι, είναι το δεύτερο μετά τη Ζάκυνθο στο Αίγιο. Τώρα κάτι παίζει φέτος.
1: Κάτι παίζει, δεν ξέρω. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στην Σιτία την αγαπημένη. Εκεί βρίσκεται η Βάσο με τον Αλέξανδρο και είναι συντονισμένοι και μας ακούν δυνατά και καθαρά, εύχομαι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα. Ακού τώρα μήνυμα που ήρθε στη φίλη μας τη Φέη αλλά και το φίλο μας στο Στρατή, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Γαβαλοχώρι.
1: Γαβαλοχώρι.
0: Από τα Χανιά, παιδιά, θυμόμαστε.
1: Τι ωραία που είχαμε περάσει.
0: Ακού, θυμόμαστε, λέει, που είχατε έρθει εδώ. Ήμασταν, λέει, τα παιδιά στο καφενείο που είχαμε βγάλει τη φωτογραφία όταν είχατε έρθει να κάνετε τα γυρίσματα με την Πάολα.
1: Όχι.
0: Σας περιμένουμε, λέει, ξανά. Ρε, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, μου φτιάξατε τη μέρα και να ήταν να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Πάολα. Στην Πάολα και σε όλη. Και στον
1: Νίκο το Ζωηδάκη.
0: Και στον Νίκο το Ζωηδάκη, στον οποίο, εντάξει, ο Νίκος Ζωηδάκης, νομίζω τέτοια φιλοξενία δεν υπήρχε και
1: πραγματικά.
0: Τέτοιο πάρτι μετά. Ένα σας λέω, τελειώσαμε τα γυρίσματα με την Πάολα γιατί γυρίσαμε το βίντεο κλιπ της με τον Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο το Ρίγο και ουσιαστικά μετά ο Ζωηδάκης μας έκανε ένα private party εκεί στο σπίτι του μέχρι το πρωί και τραγουδούσε η Πάολα. Φανταστείτε τι έγινε τώρα, εμείς λιώμαστε την κούραση βέβαια, αλλά εντάξει,
1: αυτό θα πει φιλοξενία.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά, δεν υπήρχε ο άνθρωπος, τα φιλιά μας τον Νίκο το Ζωηδάκη.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά, έχω
0: έτσι,
1: να πω εγώ.
0: Ακριβώς, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας την Ασπασία αλλά και το φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι μας ακούνε εδώ πέρα από το Ηράκλειο από το σπίτι τους και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Από την Αρκαδίου εκεί από το κατάστημά τους μας ακούνε και η φίλη μας η Μαρία με το φίλο μας τον Γιάννη. Την καλημέρα μας, κοπέλια. Καλημέρα να στείλουμε στην Καλαμάφκα, στη Λιάννα και τον Γιώργο. Πού είστε, παιδιά, λέει, μας πετύχατε, λέει, που πήγε να κόψει, λέει, ο φίλος μας εδώ πέρα το καρπούζι, λέει, εδώ πέρα. Θέλετε, λέει, ένα κομματάκι να σας κόψουμε και εσάς.
1: Είναι παγωμένο ή το πήρατε μόλις?
0: Κοίταξε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες θερμοκρασίας καρπουζιού στην Κρήτη. Το ένα είναι το ζεστό, το οποίο το βγάζουμε στην άκρη. Το άλλο είναι το παγωμένο που είναι στο ψυγείο, το οποίο και αυτό, εντάξει, και παίζει και δεν παίζει. Και το τρίτο, το καλύτερο, είναι αυτό το οποίο είναι στην ευρύση από κάτω του χωριού, το οποίο τρέχει νερό όλη μέρα ευρύση και το παγώνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Το έχει δροσερό, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το καρπούζι αλλά Κρήτ που λέμε. Οπότε λοιπόν, αν το βρείτε πουθενά, ντου και μη φοβάστε τίποτα.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε στην Αναστασία που και σήμερα μας ακούει και είναι συντονισμένη στον Άγιο Νικόλαο μαζί με την αδερφούλα της. Γεια σας, κορίτσια. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Νίκο με την Αθανασία, οι οποίοι βρίσκονται, λέει, καθοδόν πάνε στο Ηράκλειο. Παιδιά, καλή δύναμη, σας εύχομαι. Είναι, λέει, στον δρόμο, κάνουν έργα. Καλή υπομονή και ξέρετε, σιγά-σιγά κάποια στιγμή θα φτάσετε.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται στον δρόμο το κεντρικό Λασιθίου Ηρακλείου. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει διακοπή πλέον η κυκλοφορία. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε και δεν ξέρουμε και πώς θα διαρκέσει ακόμα αυτό. Καλή υπομονή σε όλους όσους οδηγούν. Καλημέρα να στείλουμε στο Φόδελε, στη φίλη μας την Ισμήνη και στο φίλο

0: Παιδιά, περιμένουμε να τελειώσουμε, λέει, τα μαθήματα, να κατέβουμε. Τα φιλιά μας όλο το Ρέθυμνο, τα φιλιά μας και στο Πάνορμο. Την καλημέρα μας, το φίλο μας το Λάμπι, ο οποίος μας ακούει από την Άρβη. Σας περιμένουμε, λέει, στη γιορτή μπανάνας. Φέτος θα έχουμε, λέει, το Σαμόλι μας, γράφει εδώ πέρα.
1: Ο χαμός θα γίνει, ωραίος ο Γρηγόρης αγαπημένος μας. Ωραία και η γιορτή της μπανάνας, έχω να πω. Θα σε πάω λίγο παραπέρα στη Βιάνο, όπου εκεί βρίσκεται η Άννα, η οποία σπουδάζει στην Αθήνα. Έχει έρθει διακοπές στις γιαγιάς στο σπίτι. Τρελαίνεται, λέει, και αυτή, λέει, και οι φίλοι της, μόλις τους πει πάω Κρήτη, έρχονται και έρχονται Σαββατοκύριακα και κάνουν και δείχνουν όλα τα ωραία. Οπότε να περάσετε καλά και φέτος, σας εύχομαι. Και καλά γλέντια.
0: Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλη την ομάδα της Κρεπερή του Χάρη, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, που ξέρουμε ότι είναι συντονισμένα τα καταστήματα εκεί και μας ακούνε. Τα φιλιά μας, παιδιά. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε εγώ και στη φίλη μας την Κλεοπάτρα, η οποία μας είπε, λέει, ότι θα επιχείρησε να κάνει, λέει, τον τάκο με αυτό το με τα βλίτα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Με το μπέργκερ του τάκου με τα βλίτα. Και είναι, λέει, μπόμπα, λέει, παιδιά, αυτό.
1: Ορίστε,
0: με λαδάκι,
1: θέλετε,
0: λέει, δεν υπάρχει, λέει, το τέλειο σνακ. Και το βάλανε και σε ταπεράκι, λέει, να το πάρουν στη δουλειά.
1: Μια χαρά.
0: Παιδιά, να ορίστε, δίνουμε λύσεις. Τι θέλετε τώρα, κάτι Άγγις Πετρετζίκηδες και κάτι τέτοια πράγματα. Εδώ η μαγειρική της μέρας. Σας φτιάχνουμε, εμείς σας έχουμε τα πάντα.
1: Ο Νίκος μας γράφει εδώ, ποια Άρβη, λέει, εδώ στη Μυρτιά. Σήμερα έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, θα γίνει χαμός.
0: Να τα.
1: Οπότε, λέει, σας περιμένουμε με 9.30 ώρα το βράδυ, μόλις 5 ευρώ η είσοδος, να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε και να πιούμε τις ρεκές μας. Να γράφουν εδώ τα παιδιά, να είστε καλά. Και εννοείται, γιατί όχι, Πέμπτη σήμερα, αύριο ούτως ή άλλως είναι Παρασκευή, οπότε δεν πιάνετε σαν καθημερινή.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω μια Πέμπτη μπορούμε να το χτυπήσουμε ένα γλεντάκι.
1: Έτσι.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Πέλαγο Seaside Restaurant, το οποίο μας περιμένει στο Λασίθι, στον ομό Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Είναι μια παραλία εκεί κοντά στην Ιερά Πέτρα, που λέγεται Μεγάλη Παραλία. Αν ρωτήσετε τους ντόπιους, είναι στο Κουτσουνάρι, σίγουρα θα σας πούνε, ναι, από εκεί πηγαίνετε, είναι δίπλα, σε 5 λεπτά έχετε φτάσει, τέλος πάντων. Οπότε εκεί πάνω τώρα, ας πούμε, είναι το Πέλαγο Seaside. Και τι κάνανε στο Πέλαγο Seaside? Βρήκα έναν από τους γνωστότερους και πιο αγαπημένους σεφ σε όλη την Ελλάδα, το Σωτήρη Ευαγγέλου, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από την ελληνική γαστρονομική κοινότητα για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Και έχει φέρει την κουζίνα à la Greek εκεί, στο Πέλαγο Seaside Restaurant. Οπότε μας περιμένει με πολύ ωραίες μεσογειακές γεύσεις, με αυτό το ωραίο κριτικό twist, να τις ανακαλύψουμε. Αν είστε, λοιπόν, εκεί κοντά στην περιοχή του νομού Λασιθίου, κοντά στην Ιερά Πέτρα, γκουγκλάρετε, ψάξτε Πέλαγο Seaside Restaurant. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, πάμε σε μουσική. Σε μουσική, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την παραλία της ημέρας. Σήμερα το μενού έχει νομό Χανίων, σφακιά. Πάμε στην παραλία, γλυκά νερά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: εντάξει, νομίζω πως μετά πορεία Ελληνίδου θέλουμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Ε, όχι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε λάθος εκπομπή. Είναι η δεύτερη φορά που το λέω φέτος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τα vibes σου έχουν γίνει πολύ πιο χαλαρά. Δεν μου ταιριάζεις. Είμαι Μύκονο ή Σαμοργό. Είμαι Tomorrowland ή σε Χέλμος, δεν ξέρω, Festival. Ήμαρτον πια.
0: Ναι, αλλά και σε Tomorrowland να πας, θέλει λίγο να χαλαρώσει έτσι. Ένα λεπτάκι, ρε παιδί μου, μέχρι να πας στο επόμενο. Καταλαβες.
1: Μάλιστα, τώρα πού πάμε?
0: Πάμε να πούμε στην

0: και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Γογό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, έχω εδώ δύο ζουζουνάκια τα οποία είναι φρέσκο παντού.

0: μένα και ήρθανε από Θεσσαλονίκη, Κρήτη για να κάνουν το ταξίδι του μέλητος και είναι στα Χανιά. Έχουν βάλει πλώρη για να απολαύσουν, λέει, όλες τις ομορφιές της Κρήτης. Λίγο δύσκολο γιατί είναι το νησί κάπως τεράστιο. Παιδιά, σας εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, καλές διακοπές. Η Δέσποινα και ο Παναγιώτης παντρεύτηκαν το Μάιο Γιώργο, οπότε ήρθε η ευκαιρία να έρθουν στο νησί μας, να περάσουν πολύ πολύ όμορφα και μας ρωτούν πού να πάνε, Γιώργο.
1: Πού να πάτε τώρα, παιδιά, τώρα.
0: Και πού να μην πας.
1: Η Κρήτη δεν είναι νησί των Κυκλάδων. Η Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχει πιο πολλές εκδηλώσεις. Βασικά έχει σίγουρα πιο πολλές εκδηλώσεις από την Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Σε Γλέντι να πάτε, παιδιά, το μόνο
1: σίγουρο. Πρέπει να ψαχτείτε λίγο, δείτε λίγο και τις αφίσεις που παίζουν στον δρόμο, ψάξτε και λίγο στο Facebook. Θα βρείτε εκδηλώσεις πάρα πολλές, Γλέντια, οπότε σίγουρα δεν σας φοβάμαι. Καλημέρα στην Αφροδίτη, το Στάθη και το Μάξιμο, οι οποίοι μας ακούν από τις Βουκολιές. Την καλημέρα μας, παιδιά, και εδώ λέει το καρπουζάκι, λέει, μόνοι μας στο τραπέζι μας γράφουνε. Την καλημέρα μας να στείλουμε στη Γεωργία, την αγαπημένη μας από τις Αρχάνες. Επιτέλους, δεύτερη μέρα κοντά μας, Γεωργία, τα φιλιά μας αγαπημένη. Σήμερα ετοιμάζει το λμαδάκι, Γεωργία, ορίστε.
0: Τι ωραία, οπότε, λοιπόν, με γιαουρτάκι.
1: Έτσι, βάλε γιαουρτάκι και ερχόμαστε, Γεωργία μου. Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας τη Σμαράγδα, αλλά και το φίλο μας το Μίμη, οι οποίοι μας ακούνε από το Φουρνέ, εκεί στα Χανιά που είναι και το βοτανικό πάρκο. Εγώ, τα φιλιά μας.
0: Και βεβαίως, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ειρήνη και την Καρυφαλά που διαβάζουν, λέει, για να δώσουν μάθημα εξεταστική ζώρικη φέτος. Αλλά θα τα καταφέρουν οι δυο σας. Αν ακούτε καλοκαίρι στο Νότο και διαβάζετε τάχα μου, σίγουρα δεν τα καταφέρετε, βρε.
1: Καλημέρα, να στείλουμε στη φίλη μας τη Μαρέ.
2: Παραδοσιακά πάντα το συγκρότημα του Μιχάλη Χερέτη.
1: Μάλιστα. Πίσω έχουν τα χλαδιανά την ουρά.
2: Έτσι ακριβώς. Και εντάξει, Νίκο Καρκάνη δεν έχω τώρα. Θα στεναχωρήσω τη Μαρία για αυτή την εβδομάδα.
0: Θα έχεις την επόμενη σίγουρη.
2: Αλλά έχω ο Μιχάλη Κουνάλη.
1: Α, τέλεια.
2: Οπότε να πούμε ότι αύριο Παρασκευή, για μία ακόμη χρονιά βέβαια, έτσι, η Δόξα Πλατανέ διοργανώνει την ετήσια χοροσφαιρίδα της, όπου πλέον έχει γίνει θεσμός. 9:30 το βράδυ λοιπόν θα μας περιμένει στο γήπεδο του Τσεσμέ ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά τους να μας διασκεδάσουν.
0: Τσεσμέ, τι ωραία παιδιά.
1: Και νομίζω μας είχαν στείλει και την αφίσα τα παιδιά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω το είχαμε αναφέρει και πιο πριν. Οπότε παιδιά να σπεύσετε, θα γίνει χαμός εκεί πέρα.
2: Είναι πλέον από τις χωροσφαιρίδες που νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνει κάποιος.
1: Εκεί είναι και από τις παραδοσιακές, ρε παιδί μου. Δηλαδή ξέρεις τι θα συναντήσεις.
0: Και τι θα φας και τι θα πιείς.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Θα σας πω όμως και σε κάτι διαφορετικό. Να πάμε την 3η 23 του μήνα στο θέατρο Μυθοδία 9:00 το βράδυ. Mm-hmm. Όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Πάνο το Βλάχο.
1: Α, έρχεται και στο ρέθυμνο. Μάλιστα. Καλυπούρο
2: Βλάχος. Αυτό σας λέω ότι εμείς δεν είμαστε έξω από όλα αυτά.
0: Είστε μέσα.
1: Η Μαρία τα λέει όμως.
2: Πρώτα ξεκινάνε από το ρέθυμνο.
1: Έτσι. Η Μαρία τα λέει σαν δικά της όμως. Ξέρεις, θα έρθει εδώ Βλάχος. Δεν θα πάει μόνο στο Ηράκλειο.
2: Έχουμε και Πάνο Βλάχο λοιπόν.
1: Μάλιστα, τέλεια.
2: Έτσι λοιπόν θα μας περιμένει να μας διασκεδάσει όπως μόνο εκείνος ξέρει, με γεμάτος ενέργεια. Νομίζω ότι αυτά είναι για αυτή την εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε περισσότερο.
0: Δεν είναι και λίγα, μια χαρά.
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Η εβδομάδα νομίζω τελειώνει έτσι. Αλλιώς νομίζω ότι είναι πολλές επιλογές. Θα μαζέψουμε και την επόμενη εβδομάδα αρκετά γλέντια και πανηγύρια να μας βάλει στο πρόγραμμα να ξέρουμε πού θα πάμε. Γιατί τώρα ξεκινάει σιγά-σιγά. Δηλαδή μπαίνει σιγά-σιγά ο Ιούλιος.
0: Αρχίζουμε. Καλά, έχουμε ακόμα και τον Ιούλιο. Περίμενε.
1: Καλά, αρχίζει η προθέρμανση όμως.
2: Έχουμε και την άλλη εβδομάδα να πούμε πολύ.
1: Παιδιά, εντάξει.
2: Όπως βλέπετε, συνεχίζει το ρέθινο να τραγουδά, συνεχίζει να δημιουργεί, συνεχίζει να γιορτάζει. Mm-hmm. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε κάθε εβδομάδα αυτά.
0: Εννοείται, ελευθερία μου.
1: Και εννοείται ότι περιμένουμε και feedback από τον κόσμο να μας πει αν πήγε σε κάποιο γλέντι που άκουσε εμάς, πώς πέρασε, τι έφαγε, τι έκανε κτλ. Θέλουμε όλο το κουτσομπολιό. Έτσι. Λοιπόν, ελευθερία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή αρχή, περιμένουμε βίντεο.
0: Εννοείται.
2: Σύντομα. Δεν ξεχνιέμαι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα τα πούμε βίντεο την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα έχουμε countdown. Θα έχουμε. Τα φιλιά μας, ελευθερία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο. Πήγε πλατσουρίστο.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein's Be a Platsurista. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
14: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
17: Κουτάλα.
16: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
17: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
16: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
17: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
16: Όσο θέλεις?
17: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
16: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
17: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
18: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
21: Πάλι κρύο το νερό.
22: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
21: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
22: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
21: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
22: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
23: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά
6: 92,9.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο Νότο. 5η 18 Ιουνίου, πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παραμονή Παρασκευής και το έχετε κάνει. Άντε γεια, είναι Παρασκευή και δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σε όλους σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για αυτή τη συμμετοχή την πρώτη εβδομάδα. Έφυγε η κρυάδα, νομίζω. Έχουν ζεσταθεί τα νερά, οπότε μπορούμε να βουτήξουμε. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Φυσικά όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στην αγαπημένη μας Σοφία, η οποία μας ακούει από Καστρί Βιάνου. Παιδιά, σας περιμένω να φάμε και να πιούμε στο καφενείο του άνδρα μου. Επίσης, έχω να πω ότι δεν μας ακούνε μόνο Έλληνες, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, ας πούμε, από την Πολωνία, από την Κρακοβία, όπου ήταν η Βαλεντίνα. Έχει πάρει σπίτι στην Κρήτη, ζει μόνιμα και μας λέει και την καλημέρα της.
0: Καλημέρα στην Κλέρη, στο φίλο μας το Σπύρο, αλλά και το φίλο μας το Μιχάλη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ατσιπόπουλο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Πολλά λέει τα γλέντια όντως φέτος. Σας περιμένουμε στον τόπο μας. Καλημέρα στη Μυρσό. Τι ωραίο όνομα. Και στο φίλο μας εδώ πέρα το Γιώργο, οι οποίοι μας ακούνε από τις Βρύσες, τον Αποκόρονα. Καθίσαμε λέει για 5 λεπτά, λέει, να κάνουμε ένα διάλειμμα και έχουμε κάτσει τώρα μία ώρα να λύνουμε, λέει, πραγματικά εδώ πέρα ενίγματα μεταξύ μας. Ευτυχώς σας πετύχαμε στο ραδιόφωνο. Τα φιλιά μας όλη την υπόλοιπη Κρήτη μας γράφουν.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στη Λίμνο, στον Άι Ευστράτιο, που μας ακούει εκεί η Μαρία με την οικογένειά της. Παιδιά, τι κάνετε, τι ωραία, λέει, επιτέλους σας πετύχαμε. Σας αγαπάμε πολύ και περιμένουμε τις γιαγιάδες.
0: Καλημέρες, όμορφες. Να στείλουμε εκεί στο Καστέλι της Φουρνής. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει για το γλέντι του χωριού, όπου είναι εγώ αύριο το βράδυ, Παρασκευή 19 Ιουνίου, στο Δημοτικό Σχολείο του Καστελίου της Φουρνής, με τον Κωστή και τον Γιώργο το Σαριδάκη, από τις 9 η ώρα το βράδυ. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, σας ευχόμαστε. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στο Καβροχώρι. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτό? Πού είναι το Καβροχώρι? Έχω χάσει επεισόδια. Στο φίλο μας εδώ πέρα τον Γιώργο, αλλά και το φίλο μας τον Μαθαίο, ο οποίος μας στέλνει τα φιλιά του, τα χαιρετήματά του, θα τον κουκλάρω το Καβροχώρι.
1: Για το Καβροχώρι, εγώ θα σε πάω στη Λίνα, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από την Κοπενχάγη. Η οποία λέει επιστρέφει Ελλάδα, πουλάει τα ποδήλατά τη, πουλάει τα επιπλά τη και επιστρέφει το Σεπτέμβριο. Εννοείται πως θα έρθει, λέει, και Κρήτη. Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω κάθε χρόνο και φαίνεται την Ελλάδα, λέει, εδώ στην Κοπενχάγη. Να είστε καλά, παιδιά. Πολλά φιλιά να στείλουμε, λοιπόν, εκεί και ελπίζουμε να έρθεις και να περάσεις και ακόμα καλύτερα. Όπως,
0: λοιπόν, εντάξει, Καβροχώρη, ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλευζίου στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Καλημέρες στη φίλη μας εδώ πέρα την Ερμιόνη, αλλά και το φίλο μας τον Νικόλα, οι οποίοι μας ακούν από τα Λιβάδια εκεί στο Μελοπόταμο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα στο Γαλατά, στα Χανιά, στη φίλη μας την Ευτυχία και το Στέλιο, οι οποίοι μας στέλνουν εδώ πέρα τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Σήμερα, λέει, έχει εκεί, λέει, στο Σινέ Κήπος μας γράφει την ταινία Καμία Άλλη Επιλογή, η οποία είναι, λέει, πολύ ωραία να την παρακολουθήσουμε από κοντά και μας έχουν δει και πολλές ωραίες λεπτομέρειες για αυτήν την ταινία.
1: Έτσι, έτσι. Είμαστε, νομίζω, για όλους. Δεν ξέρω. Άλλοι είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούν. Άλλοι μας προτείνουν σινεμά και ταινίες. Εγώ θα πω μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά που μόλις, καλά, μόλις ήρθανε με το καράβι, Γιώργο, το πρωί. Τώρα φτάσαμε στην Πλάκα. Θα κάτσουν, λέει, επιτέλους να φάνε, γιατί όλη μέρα χαζεύουμε, λέει, τις ομορφιές της Κρήτης σας. Θα κάτσουν μέχρι την Τρίτη. Οπότε σας βλέπω να πηγαίνω, έρχεστε Λούντα, Πλάκα, Σπιναλόγκα. Εκεί είναι πολύ όμορφη η Κρήτη μας και εκεί που διαλέξετε να μείνετε, πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα θεϊκό εδώ πέρα, εγώ. Μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Κωστής, ο οποίος μας γράφει από τα καλύβια, από τα πεζά. Μας λέει, Γιώργο, λέει, εσύ μπορεί να μαγειρεύετε εκεί φανταστικές συνταγές. Τι να πω, λέει, κι εγώ που η γυναίκα μου έχει συνέχεια ένα ψυγείο γεμάτο, λέει, μόνο με υποσχέσεις. Εντάξει, αυτό πόνεσε λίγο, νομίζω. Οπότε νομίζω ότι περιμένουμε τώρα feedback από τη γυναίκα, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Να δούμε, αυτές οι υποσχέσεις δεν υλοποιούνται ποτέ, πάντα μέσα στο ψυγείο, μένω μόνο.
1: Τι να πω, παιδιά. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, ας μην τρώμε και πάρα πολύ. Έχουμε τα φρουτάκια μας, έχουμε τα δροσιστικά μας πράγματα. Οπότε, εντάξει, τώρα και η γυναίκα, στην, ρε παιδί μου, εκεί πέρα να έχει την υπόσχεσή της, ψυγείο δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει από τη λίμνη του Κουρνά. Μας λέει: παιδιά, φανταστικό το τοπίο και σήμερα. Σας περιμένουμε, λέει, στον τόπο μας εδώ πέρα κτλ. Μας έχει πολλές πληροφορίες για τη λίμνη του Κουρνά και την ιστορία της. Φυσικά, πανέμορφος τόπος, δεν το συζητάμε. Καλημέρα να στείλουμε στο Καρλόβαση, στη Σάμο, τα φιλιά μας, τη φίλη μας εκεί πέρα, τη Μαρία και το φίλο μας το Φίβε, ο οποίος μας ακούνε και μας στέλνουν τα χαιρετήματά τους. Νησιώτικη ψυχή, λέει, παιδιά, η ίδια ψυχή, Κρήτη και Σάμος, πάντα μαζί μας γράφουν.
1: Και βεβαίως θα σε πάω και στο Ηράκλειο, όπου βρίσκεται η Μαρία και μας υπενθυμίζει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού από το Χαμόγελο του Παιδιού, που ξεκινάει αύριο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στον Καράβολα του Ηρακλείου. Μας περιμένουν από τις 5 ώρα το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη να παίξουμε κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβολοδρομίες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και θα έχουμε βεβαίως και το μπαζάρ για την ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες.
0: Θα παίξουν και γονείς αυτά τα παιχνίδια.
1: Λέω, όλοι θα παίξουμε σιγά.
0: Τέλεια, βλέπω κατάγματα τύπου στρέτσα και τέτοια στα πόδια. Λοιπόν, να στείλω μια τελευταία καλησπέρα εκεί στο Βαρύπετρο, στα Χανιά, όπου αύριο το βράδυ εγώ, ο Νίκος και ο Αντώνης ο Ξυλούρης, τα ξυλουράκια θα παίζουν εκεί στο δημοτικό γήπεδο του Βαρυπέτρου και είσοδος με 7 ευρώ από τις 9 η ώρα. Η διοργάνωση είναι Χαλής Βαρυπέτρου, η ομάδα εκεί πέρα, η οποία είναι πραγματικά ο αθλητικός όμιλος ο οποίος το διοργανώνει. Να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία και πραγματικά ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε παρέα με τα νερά Ζαρός για την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του έχει, την τιμητική τους έχουν τα Χανιά, σφαγιά και γλυκά νερά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: έτοιμοι να πάρουμε τα μπαγκάζια μας για αυτή τη φορά, να πανέμε πάνω σε αυτή τη Harley Davidson την οποία δεν έχουμε και να πάμε εκεί στην παραλία, στα Σφακιά, στα Χανιά, στα Γλυκά Νερά, όπου έχει μια ταβέρνα πάνω στο κύμα. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η ταβέρνα, πώς κάθεται εκεί πάνω. Πρέπει να το μελετήσουμε, να το διερευνήσουμε αυτό. Είμαστε έτοιμοι όπως και να έχει για άλλη μια παραλία της ημέρας, παρέα με τα νερά Ζαρός.
1: Πού είμαστε, ρε?
2: Στον παράδεισο μεγάλε.
1: Είναι η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο νότο.

0: είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε για άλλη μια φορά μια απίστευτη παραλία, η οποία σίγουρα, έτσι, παρέα με τα νερά Ζαρός, θα δροσιστούμε, ναι, θα περάσουμε καλά και θα ξεφύγουμε από όλους αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας και δεν τους θέλουμε άλλο. Όχι, θέλουμε την ελευθερία μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να βάλουμε το μαγιό μας, να το βγάλουμε, βρε αδερφέ, και να κολυμπήσουμε στα απίστευτα γαλανά νερά της Κρήτης.
1: Πολύ γυμνισμό κάνεις τελευταία.
0: Ναι, είδες, φέτος.
1: Αλλά μόνο στο ραδιόφωνο, ποτέ πραγματικά. Άμα πάει στην παραλία, είναι γυρασούλα. Με μόνο κουβέρτα δεν φοράει από πάνω της.
0: Γιατί δεν πάω σε τέτοιες ωραίες παραλίες που δεν έχει πολύ κόσμο, πώς εκεί που έχει ταβέρνες από πάνω.
1: Έτσι τα πετάω κι εγώ, εντάξει.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχω να σου πω ότι τα γλυκά νερά σφακίων είναι έτσι μια.
1: Άρα, το chat GPT μπήκε. Enter the chat.
0: Όχι, όχι. Είναι πολλές μικρές παραλίες ουσιαστικά. Ναι. 500 περίπου μέτρων, χωρισμένοι από βράχους, από μικρούς κολπίσκους. Ναι, οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι πας εκεί και ανακαλύπτεις διαφορετικές παραλίες περπατώντας απλά λίγα μέτρα.
1: Εγώ βλέπω εδώ στη φωτογραφία που έχει ανέβει από το καλοκαίρι στον όνομα στα social media, mm-hmm, μία ταβέρνα πάνω στο νερό. Εγώ θέλω να πάω σε αυτή την ταβέρνα σήμερα να φάω καλαμαράκια.
0: Κοίταξε να δεις. Πάρ τηλέφωνο και παράγγειλε τα καλαμαράκια και σε 5 ώρες που θα φτάσεις.
1: Σε ποια παραλία είναι αυτή η ταβέρνα?
0: Μάλλον στα γλυκά νερά είναι.
1: Αφού μου είπες ότι είναι πολλές παραλίες, δεν είναι μία.
0: Θα περπατήσεις και θα τη δεις κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Μάλλον είναι εκεί που σκάει το καραβάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την χώρα των σφακίων.
1: Α, πας με καραβάκι.
0: Εννοείται, 10-15 λεπτά θέλεις. Δηλαδή ούτε καν βάζεις την παντόφλα σου, μπαίνεις μέσα στο καραβάκι, βγαίνεις από το καραβάκι και φτάνεις στην υπέροχη αυτή παραλία.
1: Ωραία, φίλε, απομονωμένη παραλία η οποία έχει ταβέρνα. Δηλαδή είναι ευλογία αυτό το πράγμα.
0: Τι άλλο θες? Βέβαια, αν θέλεις, μπορείς να πας και από τη χώρα των σφακίων με τα πόδια.
1: Πώς πας εκεί, με μονοπάτι Ε4-5-6-7?
0: Κοίτα, είναι το μονοπάτι του Ε4.
1: Ναι.
0: Πας προς το Λουτρό, και είναι περίπου 3 χιλιόμετρα, όχι πολλά. 3 χιλιόμετρα με στον ήλιο, τίποτα.
1: 3 χιλιόμετρα με δρόμο ή με κατσικό μονοπάτι?
0: Κατσικό μονοπάτι, αφού είναι μονοπάτι Ε4, σου λέω.
1: Α, κατάλαβα.
0: Είναι περίπου μία ωρίτσα που θα κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Η διαδρομή είναι πανέμορφη. Έχει βέβαια και σημεία έτσι με βράχια.
1: Έτσι τα λένε και στα δελτία ειδήσεων. Πανέμορφη διαδρομή, τον βρήκαμε στα μέσα. Στα ΕΚΑΜ, το μάζεψα με το ελικόπτερο, τώρα είμαστε ζωντανή μετάδοση.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, καλύτερα είναι να πάρουμε το δρόμο εκεί της βάρκας, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική.
1: Μάλιστα.
0: Τι θέλεις?
1: Όχι, τίποτα. Συνέχισε.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι η παραλία έχει χοντρό βότσαλο. Το πιάνεις το βότσαλο, το χτυπάς το κεφάλι σου και ησυχάζω κι εγώ από σένα και περνάω ακόμα καλύτερα στην παραλία.
1: Μάλιστα. Και ανδροκτονία εκεί στην παραλία.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι αυτή η μικρή ταβέρνα καντίνα που λες.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, υπάρχει εκεί, αλλά καλού κακού να έχεις και τα δικά σου τα πράγματα στην τσάντα.
1: Δηλαδή, τι να έχουμε μαζί μας? Δεν το είπα, περπατάμε 3 ώρες στον ήλιο. Δεν έχουμε να κουμπαλάμε τις τσάντες.
0: Το ψυγιάκι με τα νερόζαρος δίπλα σου σίγουρα, γιατί δεν ξέρεις αν θα είναι ανοιχτή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις αν σήμερα το ταβερνιάρης δεν είναι καλά και δεν την άνοιξε την ταβέρνα. Οπότε θα πάρεις και το σαντουιτσάκι σου και όλα τα γνωστά, τα φρουτάκια σου.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Επίσης, έχω να σου πω ότι πρέπει να φτάσουμε νωρίς-νωρίς. Γιατί μετά τις 12 φτάνουν αρκετά καραβάκια. Οπότε,
1: ναι,
0: βέβαια, οπότε εμείς θα πάμε πουρνό-πουρνό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να σου πω για την συγκεκριμένη παραλία. Έχω επίσης να σου πω ότι.
1: Λοιπόν, το βρήκα, το γκούγκλαρα. Αυτό τη ταβέρνα τη λένε το νησί της Γοργόνας.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Φανταστικό.
0: Ναι.
1: Έχω μπει σε αξιολογήσεις.
0: Και λοιπόν, έχει καλό φαγητό.
1: We love this beach and location.
0: Oh.
1: The taverna is excellent. The food is brilliant. The staff also. I had sardines, zucchini balls. Τι είναι τα zucchini balls, ρε παιδιά?
0: Τι σαρντίνες, τι είναι?
1: Τα ζουκίνι. Τι είναι το ζουκίνι, δεν είναι? Α, είναι κολοκυθοκεφτέδες τα zucchini balls. Παιδιά, έχει κολοκυθοκεφτέδες. And chicken souvlaki. All were so, so good. I highly recommend. It's the only place at Sweet Water Beach.
0: Okay, let's go to eat something.
1: Παιδιά, έχουμε αξιολόγηση Google. Δεν παίζουμε τώρα εδώ. Μεταδίδουμε live. Τι είναι αυτό το ραδιοφωνικό προϊόν τώρα που έχω εισάγει? Τι, διαβάζω κριτικές στον αέρα στο ραδιόφωνο? Τι έχουμε πάει το ραδιόφωνο σε άλλο επίπεδο? Τι λέμε, λένε αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Έλαμπτε, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω να σου πω ότι τη συγκεκριμένη την παραλία, τα γλυκά νερά, οι βοσκοί την ανακάλυψαν.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή σε αυτούς πρέπει να πούμε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, βοσκοί.
0: Και για την ταβέρνα και για την παραλία, γιατί εκεί κατέβαιναν με τα κοπάδια τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχε γλυκό νερό από τις πηγές εκεί.
1: Α,
0: και το πίνανε τα προβατάκια του και να ανακάλυψαν την παραλία εκεί πέρα.
1: Και μετά είπαν να κάνουν μια ταβέρνα.
0: Όχι, μάλλον κάποιο βοσκό βαρέθηκε να είναι βοσκό και είπε να κάνουν την ταβέρνα, να έχει το κόσμο και να περνάει καλά.
1: Α, κάτσε. Α, περίμενε τώρα γιατί νομίζω ότι έχω κάνει λάθο. Λέει εδώ πέρα παραπέμπει, λέει συνδεδέζα, ψάρω ταβέρνα, γοργόνα στην Κρήτη. Μάλλον είναι στη Λέσβο αυτό που είπα.
0: Εντάξει. Για χαιρετίσματα στη Λέσβο.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα, κάτι πες εδώ πέρα με τη Λέσβο.
0: Γιώργο, είναι και 57.
1: Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι το νησί τη Γοργόνα, έτσι λέγεται τώρα τέλος πάντων αυτή η ταβέρνα.
0: Θα το ανακαλύψουμε.
1: Ας μας διορθώσετε, σας παρακαλώ, αν σημαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική αποφώνηση. Ερχόμαστε να πούμε τον αποχαιρετισμό μας, γιατί ήδη έχει περάσει η ώρα. Αυτή ήταν η παραλία της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ερώσα Ρος, το οποίο ήταν μαζί μας για ακόμα μία περιπέτεια. Η επόμενη περιπέτεια είναι την επόμενη Τρίτη, οπότε να είστε συντονισμένοι για την επόμενη παραλία της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Und da blieben Glauben, Glauben.

0: Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα. Δίνουμε ραντεβού αύριο, η πρώτη. Θα γίνει χαμός, η πρώτη Παρασκευή του καλοκαίρι στον Νότο, καταλαβαίνετε. Θα γίνει κατεδάφιση, οπότε να είστε από νωρίς εδώ να πιάσετε στα σίδη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο, τι άλλο να πω.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι δύο.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
4: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
4: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: things that I've got.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
8: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
7: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
14: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
15: Είμαι η Άννα.
16: Είμαι ο Λάκης.
17: Είμαι η Αφροδίτη.
18: Είμαι ο Γιάννης.
19: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
20: Είμαι η Αγάπη.
21: Είμαι ο Δημήτρης.
22: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
23: Είμαι ο Βαγγέλης.
24: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
25: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: The
0: 18 Ιουνίου και εγώ ούτε ένα μπάνιο ακόμα. Δηλαδή, πόσο καλά να πάει αυτό το καλοκαίρι. Κάθομαι εγώ και σκέφτομαι, κάνω και τα παραπονά μου στον εαυτό μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας. Ξεκινάει πολύ ωραία με την Κατερίνα και το αγαπημένο, τα παράπονά μου. Ένα, όπως και εμένα, έτσι και η Κατερίνα. Παραπονιόμαστε.

Καλώς μου ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς τους καινούριους. Εσπρεσάκι να κεράσω ή θα κεράσετε εσείς ή θα αυτοκεραστείτε? Ελπίζω να αυτοκεραστείτε, ελπίζω να έχετε ένα καφεδάκι, θα μας χρειαστεί. Έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες. Καλησπέρα λοιπόν και σε εσάς, καλησπέρα και στην Pizza Fan, καλησπέρα και στο smartpart.gr αλλά και στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

πόσο μαγικός ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν είναι από τα αγαπημένα μου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά τον έβλεπα πάλι στο TikTok τις προάλλες, όπου στην συναυλία του στη Θεσσαλονίκη έβαλε τα κλάματα σε κάποια στιγμή, νομίζω στο τέλος της, από την έντονη αγάπη και τα έντονα συναισθήματα που του είχαν δημιουργηθεί μέσα από αυτήν την συναυλία. Και επειδή εμένα μ' αρέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μ' αρέσει η φιλοσοφία του. Λοιπόν, έχω σετάρει Ελένη Φουρέιρα για την συνέχεια. Πριν από αυτό όμως, επειδή θα μιλήσουμε για τηλέφωνο, πιάστο στα χεράκια σου και πληκτρολόγησε 69 31 929 929, για να στείλεις το δικό σου μήνυμα στο Viber του A92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ξέρεις που θέλω να πάμε τώρα, να κάνουμε μια βόλτα στην ιστορία αυτή τη ημέρα. Γιατί σήμερα 18 Ιουνίου έχω αρκετά πράγματα να σου πω. Για την ακρίβεια να ξέρεις ότι σαν σήμερα το 1822 το Μπούρτζι καταλαμβάνεται από τους Έλληνες, το Μπούρτζι εκεί στο Ναύπλιο. Τι ωραίο μέρος το Ναύπλιο. Να, μια πολύ ωραία, πώς το λένε, αν θες να πας διακοπές και θες να συνδυάσεις θάλασσα και στεριά πολύ ωραία, με πολύ ωραίες επιλογές γύρω γύρω, το Ναύπλιο νομίζω ότι το υποστηρίζει πάρα πολύ. Ωραίο αυτό. Το 1948 σαν σήμερα ψηφίζεται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι από το 48 μέχρι και το 2026 μην νομίζετε ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει. Κάποια δικαιώματα ακόμα καταπατούνται πάρα πολύ έντονα. Επίσης το 2000 σαν σήμερα η Ελλάδα ανακηρύσσεται επισήμως το 12ο μέλος της ΟΝΕ. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο, δώστε μου μισό λεπτό γιατί μάλλον δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή αυτήν την ώρα. Θα μιλήσω στη συνέχεια. Και επίσης σαν σήμερα το 2020 το Facebook αφαιρεί μια ανάρτηση καταδίκη στον Αντίφα από την εκστρατεία επανεκλογής του Αμερικανικού Προέδρου Donald Trump, δηλώνοντας ότι το σύμβολο της ανάρτησης για την ομάδα ήταν παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για την αναγνώριση των πολιτικών κρατουμένων. Μάλιστα. Τα σχόλια δικά σας. Εγώ είμαι υπεύθυνος να βάλω μουσική. Τα σχόλια κάντε τα εσείς.

Ζήτησε η Ιωάννα και Χατήρη, εγώ δεν μπορώ να χαλάσω. Δεν το ήξερα, μου άρεσε η μουσική του. Μπράβο Ιωάννα, θα το δω λίγο και στην συνέχεια. Για σένα που δεν ξέρεις τι ακούσαμε, ακούσαμε Ιβάν Γκρέκο, ακούσαμε Μιχάλη Καραγκούνη και Σεν Λορέντ. Δύο καρδιές λοιπόν ονομάζεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Ευχαριστούμε Ιωάννα που μας βοήθησες να το φωτίσουμε λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ για το επόμενο τι να πει κανείς, και το λουλούδι αλλά και το ποτό, νομίζω ότι είναι σούπερ. Και μιλάω για την Μαργαρίτα. Και το ποτό και το λουλούδι και το τραγούδι από το Χρήστο Μάσταρα.

Τώρα θα σε πάω σε κάτι πιο τεχνολογικά και ειδικά εσύ που είσαι και φίλος της Apple, νομίζω ότι θα το αγαπήσεις, γιατί το νέο iOS 27 διαβάζω ότι θα φέρει μια πολύ ωραία δυνατότητα προσαρμογής ήχου στα AirPods μέσω ενός ενσωματωμένου equalizer που θα μπορείς να έχεις. Οι χρήστες λοιπόν θα μπορούν να ρυθμίζουν ξεχωριστά τα χαμηλά, ξεχωριστά τα μεσαία και τα υψηλά του ήχου και στην ουσία να φτιάχνουν τον ήχο με τον οποίο θα είναι ευχαριστημένοι εκείνοι να ακούν την μουσική τους. Η μουσική για τον καθένα είναι τελείως υποκειμενικό θέμα, και η μουσική από την άποψη της έντασης και της διαμόρφωσης, αλλά και των τραγουδιών, εννοείται, και του στυλ. Όλα αυτά είναι τελείως υποκειμενικά. Η νέα λειτουργία, να ξέρεις ότι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της μαζί με το iOS 27 αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό σε όσους αγαπούν τον ήχο με όλο αυτό που έρχεται. Γιατί τελικά ο καθένας ακούει τη μουσική με το δικό του τρόπο και αγαπάει και διαφορετικά πράγματα. Εμείς αγαπάμε το Θοδωρή Φέρη που μόλις τώρα έρχεται στην παρέα.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Να περνάει το απόγευμα εδώ. Μουσικά και ωραία, θέλω να ελπίζω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά. Δεύτερη ώρα, απόγευμα προ-Παρασκευής ή Πέμπτη για τους καινούριους. Δεύτερη ώρα που ξεκινάει με τον Κώστα Μαρτάκη και το Σ' Αγαπώ, το οποίο και μας το λέει, και εμείς το επιστρέφουμε σε εσάς.

Από αστέρι σε αστέρι, από μέρος σε μέρος θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, είτε με το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, ίσως πιο πολύ με το αυτοκίνητο. Την Κρήτη, όσο και να τη γυρίσεις, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι την έχεις γυρίσει όλη. Οπότε κάθε χρόνο προσπαθούμε να βάζουμε και μικρές τελείες, μικρά πιν στο χάρτη της Κρήτης. Ελπίζω και φέτος να δούμε πολλά σημεία αυτού του υπέροχου νησιού. Βέβαια, για να τα δούμε αυτά θα πρέπει να έχουμε το αυτοκίνητό μας και γενικότερα το μεταφορικό μας μέσο στην καλύτερη κατάσταση, για να φροντίσει και εκείνος να μας πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε όταν επισκεφθούμε στο Ηράκλειο τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Βρίσκουμε τα πάντα στις καλύτερες τιμές για το Ηράκλειο. Και αν είσαι τώρα κάπου εκτός, να ξέρεις ότι όλα αυτά που απολαμβάνουμε εμείς οι τυχεροί του Ηρακλείου, τα απολαμβάνεις και εσύ που είσαι εκτός μέσα από το smartpart.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα των ανταλλακτικών Κουζούλογλου. Εκεί τα βρίσκεις όλα. Εκεί απολαμβάνεις και το καλύτερο σέρβις, εκεί απολαμβάνεις και τις καλύτερες τιμές.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σε λίγο θα έρθει και η Pizza Fan, και επειδή συχνά μιλάμε για τις γεύσεις, συχνά μιλάμε για τα κατορθώματα, τα 100 καταστήματα της Pizza Fan, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό που ίσως δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2026 υπήρξαν πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία προσπάθεια η οποία, αν το καλοσκεφτείς, έτσι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, όλοι αυτοί οι σύλλογοι, αν θέλει, στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους και γι' αυτό τις δημιουργούν. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος κάποιο αθλητικό συλλόγο ή εκπροσωπείς κάποιο εκπαιδευτικό οργανισμό, κάποιο σχολείο, κάποιο πανεπιστήμιο, προτείνω να επικοινωνήσεις τώρα με την Pizza Fan το 18111 για την επόμενη εκδήλωσή σας και να εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου το έχει να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στο δαντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία, είχε δει σε πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς.
6: Τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
8: Oh yeah.
7: Up 92,9.

Αν και έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, μία ή δύο, μία φορά σίγουρα, Νίκο Οικονομόπουλο, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αλλά σίγουρα θα το φροντίσω για την επόμενη ώρα. Οπότε, να, αν θέλεις και εσύ να στείλεις το μήνυμά σου και να ζητήσεις κάποιο τραγούδι, μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας το Viber την επιλογή σου και να το κάνουμε και πράξη εδώ. Βασικά, δεν μ' αρέσει να χαλάω χατήρια, αλλά προσπαθώ όλες τις φορές να τα πραγματοποιώ. Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι θα ακούσουμε στην συνέχεια Νίκο Οικονομόπουλο, σίγουρα την επόμενη ώρα. Τώρα, που πάμε, πάμε σε εξαιρετικό τραγούδι. Έχουμε και μία πίτσα φαν και σιγά σιγά οδηγούμαστε και στο κλείσιμο αυτού του απογεύματος.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Απόγευμα Πέμπτης ή καλύτερα για τους παλιότερους, απόγευμα Προπαρασκευής, και φτάσαμε στο τέλος. Δύο ολόκληρες ώρες είμαστε εδώ κάθε απόγευμα στο NA92,9, όπου για 120 λεπτά τα λέμε απλά καθημερινά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και θα σε προσκαλέσω και αύριο το απόγευμα εδώ στην παρέα του A92,9. Το πρωί 8 με 11 η Κάλια Δεκανάλη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης θα είναι εδώ για το καλημέρα, το καλησπέρα. Θα στο πούν πρώτοι οι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι εκεί από το καλοκαίρι στο Νότο, ο Γιώργος Μπαλωτιάρης και η Γογό Βερίγου, ενώ καλησπέρα για ακόμα μια φορά, αλλά απογευματινό καλησπέρα, θα έρθει και εγώ αύριο το απόγευμα να σου το πω εκεί, λίγο μετά τις 4 εδώ στο NA92,9. Μέχρι τότε να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλό σου υπόλοιπο.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκης.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
15: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
16: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
17: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
16: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
17: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις. Αρωματικά βότανα και τσάι. Κρύα ροφήματα. Μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
16: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο φάσιμο.
17: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
16: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
18: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
19: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσω.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσω.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
10: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει:
9: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
11: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
9: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
12: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
9: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
12: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
12: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
9: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κάνεις.
1: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Summer starts here.
1: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Για τα πάντα όλα. Έτσι. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
15: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πέστα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
7: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκη Προκάτ, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Πατάς τη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνόλου θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Έχει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πω.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Έχω
2: μπλέξει.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον ΑΠ 92,9. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Χορηγός Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
12: Τροπή σου.
11: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
8: ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα θέλει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.